Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Αγρίνιο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, σειρά επαφών με έμφαση στα έργα υποδομών. Στην Αιτωλοακαρνανία περιοδεύουν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή. Επίγουσα ανάγκη συντήρησης της Ιρμάτινης γέφυρας στο Καρέλι Εδίνου, επισήμανε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας νομοθετείται για δεύτερη φορά. Ο Δήμος Αγρινίου αποστέλει περίπου 90 πρόστιμα μη δήλωση των προηγούμενων ετών για τα καθάριστα οικόπεδα. Νέο όχημα για τη μεταφορά αμαία και χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου απέκτησε ο Δήμος Αγρινίου. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των Αγρινιωτών στην ημέρα καριέρας με 20 επιχειρήσεις να προσφέρουν συνολικά 180 θέσεις εργασίας στην εκδήλωση της περιφέρειας. Παρουσιάστηκαν στο Αγρίνιο τα σχέδια της περιφέρειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εξιχνιάστηκαν οι κλοπές που σημειώθηκαν στο Αυτόνομο Νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Πάνω από 300 αθλητές θα λάβουν μέρος την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στο 3ο Πανετολικό Mountain Trail Run. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Αγρίνιο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, σειρά επαφών με έμφαση στα έργα υποδομών. Στην Αιτωλοκαρνανία περιοδεύουν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή. Επίγουσα ανάγκη συντήρησης της Ιρμάτινης γέφυρας στο Καρέλι Εδίνου, επισήμανε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας νομοθετείται για δεύτερη φορά. Ο Δήμος Αγρινίου αποστέλει περίπου 90 πρόστιμα μη δήλωση των προηγούμενων ετών για τα καθάριστα οικόπεδα. Νέο όχημα για τη μεταφορά αμαία και χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου απέκτησε ο Δήμος Αγρινίου. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των Αγρινιωτών στην ημέρα καριέρας με 20 επιχειρήσεις να προσφέρουν συνολικά 180 θέσεις εργασίας στην εκδήλωση της περιφέρειας. Παρουσιάστηκαν στο Αγρίνιο τα σχέδια της περιφέρειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εξιχνιάστηκαν οι κλοπές που σημειώθηκαν στο Αυτόνομο Νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Πάνω από 300 αθλητές θα λάβουν μέρος την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στο 3ο Πανετολικό Mountain Trail Run. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Αγρίνιο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, σειρά επαφών με έμφαση στα έργα υποδομών. Στην Αιτωλοακαρνανία περιοδεύουν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή. Επίγουσα ανάγκη συντήρησης της Ιρμάτινης γέφυρας στο Καρέλι Εδίνου, επισήμανε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας νομοθετείται για δεύτερη φορά. Ο Δήμος Αγρινίου αποστέλει περίπου 90 πρόστιμα μη δήλωση των προηγούμενων ετών για τα καθάριστα οικόπεδα. Νέο όχημα για τη μεταφορά αμαία και χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου απέκτησε ο Δήμος Αγρινίου. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των Αγρινιωτών στην ημέρα καριέρας με 20 επιχειρήσεις να προσφέρουν συνολικά 180 θέσεις εργασίας την εκδήλωση της περιφέρειας. Παρουσιάστηκαν στο Αγρίνιο τα σχέδια της περιφέρειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εξιχνιάστηκαν οι κλοπές που σημειώθηκαν στο Αυτόνομο Νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Πάνω από 300 αθλητές θα λάβουν μέρος την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στο 3ο Πανετολικό Mountain Trail Run. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Γλυκιά Παρασκευούλα. Ούλα. Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη μαζί σας, μέχρι τις 7. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει απέναντι μου στον ήχο.

ξεκάθαρα οικονομικός. Δεν είναι κοινωνικός, είναι οικονομικός. Έως και 80% ακριβότερα από όλους στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές, αναλυτικοί πίνακες, ακριβώς τα ίδια προϊόντα φτάνουν σε υψηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Bloomberg ανοίγει θεολογική σχολή της Χάλκης υπό την πίεση Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδές στην Ελλάδα, σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμβο. Να περάσει άμεσα στην Αντλία η μείωση του πετρελαίου, Μητσοτάκης από Βρυξέλλες. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνα, διπλό τεστ μιας διχασμένης συνόδου, κόκκινες γραμμές, Κυριάκου για πόρους, άμυνα και αγρότες. Μποτιλιάρισμα σε στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία, μέχρι νεοτέρας. Attica Roots στο μουσικό φεστιβάλ της Αττικής με δωρεάν είσοδο για όλους. 9 μοναδικές συναυλίες σε τοπόσημα του Λεκανοπεδίου με κορυφαία ονόματα του πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά ο ομιλός μας Next Step Media Group. Και φυσικά η μεγάλη απώλεια, έφυγε ο ασυμβίβαστος εξαρχαιώτης των Ερτζιανών και της Απογευματινής. Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και στην οικογένεια της Απογευματινής για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη το Σάββατο στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο, η εξόδιος ακολουθία.

Εφημερίδα Καθημερινή, σταμπούλακα της τροχίας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Κατά τους ελέγχους της τροχίας πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα πάνω από 19.000 άτομα το πρώτο πεντάμινο σε ολόκληρη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση.

Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα. Ο γερανός της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης τοποθετεί ένα από τα κομμάτια μαρμάρου συνδεδεμένο με αρχαία θραύσματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση και αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, αποδίδοντας την όψη του μνημείου στην πληρέστερη δυνατή μορφή της με ακρίβεια χίλιος του.

Ανατριχιαστική υπόθεση μητού στο ΕΚΠΑ. Βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία. Συγκλονίζει η λεπτομερής καταγγελία της φοιτήτριας. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση παράδεισο. Τι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τι λέει η πραγματικότητα.

Μερίδα Δημοκρατία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε ταμεία εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και servicers, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Μητροπολίτη Σιμεών, να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών των αρχιερέων. Ο Νέα Μύρνη αφήνει σαφεί υπενιγμού περί πονηρών προθέσεων και προειδοποιεί για κίνδυνο διχασμού. Κυβέρνηση, καταγγελία εκ Πιζό, κυβέρνηση και Τράπεζα τη Ελλάδο παρερμηνεύουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για του στόκου του νόμου Κατσέλη. Ζητεί να προσαρμοστούν άμεσα οι μηνιαίε δόσει στα νέα δεδομένα.

εφημερίδα Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα. Μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Δρυμία κριτική, Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Κυριάκος Πιαρακάκης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις. Εμπόλεμες ζώνες, ρεκόρ θυμάτων παιδιών το 2025. Ενδοοικογενειακή βία, έδιρε τη μητέρα του γιατί δεν μπορούσε να του πληρώσει το μηχανάκι. Ξεκινούν τη Δευτέρα εκπτώσεις, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές για τις θερινές εκπτώσεις που έρχονται.

Και η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, πρωτοπορία της Ελλάδας στον ΠΟΗ από την Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πιλωτικής εφαρμογής του Health IQ. Πρόκειται για ένα χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και φιλοδοξεί να αποτελέσει η πλατφόρμα Quality for All, δηλαδή η ποιότητα για όλους, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Health IQ.

Σταθερά, 50η Ελλάδα στην διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες που περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, αναφέρουν στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Και ανοίγει πανιά το Φεστιβάλ Ορόσημο της Θεσσαλονίκης, αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το φετινό Φεστιβάλ Βιβλίου.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
4: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: με κάνεις να νιώ.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Αγρίνιο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, σειρά επαφών με έμφαση στα έργα υποδομών. Στην Αιτωλοκαρνανία περιοδεύουν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή. Επίγουσα ανάγκη συντήρησης της Ιρμάτινης γέφυρας στο Καρέλι Εδίνου, επισήμανε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας νομοθετείται για δεύτερη φορά. Ο Δήμος Αγρινίου αποστέλει περίπου 90 πρόστιμα μη δήλωση των προηγούμενων ετών για τα καθάριστα οικόπεδα. Νέο όχημα για τη μεταφορά αμαία και χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου απέκτησε ο Δήμος Αγρινίου. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των Αγρινιωτών στην ημέρα καριέρας με 20 επιχειρήσεις να προσφέρουν συνολικά 180 θέσεις εργασίας στην εκδήλωση της περιφέρειας. Παρουσιάστηκαν στο Αγρίνιο τα σχέδια της περιφέρειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εξιχνιάστηκαν οι κλοπές που σημειώθηκαν στο Αυτόνομο Νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου. Πάνω από 300 αθλητές θα λάβουν μέρος την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στο 3ο Πανετολικό Mountain Trail Run. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Να λοιπόν και μια ευχάριστη είδηση για την αυσιπλοεία μας, για τον τουρισμό. Πόσο και διάστημα υπήρξε αυτό το κλείσιμο εκεί στη Διόρυγα?
7: Αν σκεφτείτε ότι από τον Οκτώβρη έχει κλείσει και ήταν για να ανοίξει αρχές Ιουλίου, καταλαβαίνετε ένα τεράστιο διάστημα όπου είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στον κλάδο το δικό μας και γενικότερα στη σύνδεση Κορινθιακού, Πατραϊκού και σε όλα τα Ιόνια νησιά. Άρα, όπως γνωρίζετε, με παρέμβασή μας στον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, επικοινωνήσαμε το πρόβλημα και άμεσα πιέσαν όσο μπορούν τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το έργο και καταφέραμε 13 μέρες νωρίτερα να ανοίξει η Διόρυγα, που είναι μεγάλη ανάσα για το κομμάτι του τουρισμού προς το Ιόνιο.
6: Ποιες δυσκολίες είχαν παρουσιαστεί τώρα όλο αυτό το διάστημα που παρέμενε κλειστή η Διόρυγα?
7: Είχαν κάποιες κατολιστήσεις και έπρεπε να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες για θέμα ασφάλειας διέλευσης εργασίες. Αυτές έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο και αφού τελειώσει η τουριστική περίοδος θα χρειαστεί ακόμα 1-1,5 μήνα να συνεχιστούν εργασίες, όπου αυτό θα γίνει από τον Οκτώβρη. Ουσιαστικά εμείς το λέμε αυτό, σκεφτείτε, από τον Απρίλιο, ότι παιδιά ανοίξτε το καλοκαίρι τώρα να δουλέψει ο ισθμός και το χειμώνα όσο έχει απομείνει ένας μήνας, δύο, τρεις, το κάνετε τότε. Μας είπαν λοιπόν τότε, όχι δεν γίνεται, θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τώρα επειδή είδαν ότι και να το αφήνανε θα έπρεπε να πάει τέλη Ιουλίου, Αυγούστου και θα χανόταν η περίοδος, αναγκάστηκαν να κάνουν την πρόταση που τους είχαμε πει και είναι πολύ θεωρητικό και σημαντικό να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται κάποιος το πρόβλημα και άμεσα να έχετε ανακλαστικά. Άρα βλέπουμε εδώ ότι το Υπουργείο Μεταφορών και ο Υπουργός κινητοποιήθηκαν και είχαμε ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα και είναι όλοι πολύ χαρούμενοι που κατάφεραν έστω και 13 μέρες να ανοίξει νωρίτερα, γιατί είναι ένα κέρδος για όλους.
6: Άρα
7: είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ναι, είναι σημαντική.
6: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή.
7: Σωστά, λόγω των καιρών που επικρατούν στις Κυκλάδες με τα μελτέμια από σήμερα και μετά, πολλοί επιλέγουν να πάνε ή Σαρονικό ή Ιόνιο. Άρα ανοίγει η επιλογή να πάνε τα σκάφη στο Ιόνιο, να φέρουν τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να έχεις πρόσβαση στο Ιόνιο, στα Ιόνια νησιά, να μπορεί να πάει κάποιος στην Πάτρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να επισκεφτεί όλα τα νησιά, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, Μεγανής, να έχει δυνατότητα να πάει. Άρα είναι τεράστια κίνηση αυτή να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και να τονωθεί και η οικονομία αυτών των ανθρώπων εκεί, γιατί όλο το διάστημα που ήταν κλειστός ο αισθμός, δύσκολα κάποιος με τέτοιες τιμές υψηλές καυσίμων θα έκανε το γύρο της Πελοποννήσου να πάει. Άρα και επιλογές δεν είχαμε και ο τουρισμός εκεί, ακόμα και τα σκάφη και οτιδήποτε, ήταν πάρα πολύ πεσμένος γιατί δεν είχαν πρόσβαση. Τώρα λοιπόν δίνεται και η ευκαιρία και να πάνε τα σκάφη και να έχουν πρόσβαση και σε αυτά τα νησιά. Άρα είναι πολύ σημαντική ενέργεια.
6: Τώρα πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο έργο που έχει κατασκευαστεί τον προηγούμενο αιώνα. 1880 μέχρι το 1893 κατασκευάστηκε η Διόρυγα.
7: Πολύ σωστά.
6: Είναι, ενώνει τον Σαρονικό με τον Κορινθιακό. Ένα πολύ σπουδαίο έργο. Εσείς τώρα που έχετε κάνει πολύ συχνές διελεύσεις από εκεί, είναι έτσι τόσο εντυπωσιακό όσο το βλέπουμε, ας πούμε, από τις εικόνες, από τα πλάνα της κάμερας?
7: Σκεφτείτε ότι μέσα εκεί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν bungee jumping, δηλαδή περνάει ένα σκάφος και βλέπει έναν άνθρωπο από τη γέφυρα παράδειγμα να πέφτει. Ή βλέπει μια πολύ σημαντική και πολύ ωραία διέλευση και θέαμα και κατά τον όταν πηγαίνει προς το Ιόνιο και κατά το όταν γυρνάει, που δεν υπάρχει αλλού αυτό το πράγμα να το ζήσεις. Είναι πραγματικά μαγευτικό και νιώθουμε περήφανοι που έχουμε ένα τέτοιο θέμα εδώ που μπορεί κάποιος να δει και να θαυμάσει μια τέτοιου είδους διέλευση και είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό και θέλει και μεγάλη προσοχή όταν γίνεται η διέλευση από θέμα ασφάλειας να μην υπάρξει κάποια ζημιά ή κάποιο πρόβλημα. Άρα ναι, είναι ένα πολύ ωραίο έργο που το απολαμβάνουν οι τουρίστες.
6: Λοιπόν, το ημερολόγιο δείχνει 19 Ιουνίου. Πώς πάμε με τον τουρισμό, πώς πάμε με τα σκάφη και τα λοιπά? Υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό, από ποιες χώρες? Για δώστε μας μια εικόνα, τι σημαίνει.
7: Ενδιαφέρον υπάρχει για τα 80-90% πάντα στον κλάδο το δικό μας από την Αμερική και μετά από τις άλλες χώρες. Φέτος γενικά, λόγω του πολέμου, λόγω ότι τα καύσιμα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, είχε μια πτώση, μπορώ να πω, στις κρατήσεις και στις προκρατήσεις. Δείχνει να προσπαθεί να κάνει μια ανάκαμψη, αλλά δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει τώρα αυτή τη στιγμή να φτάσουμε στα πλαίσια τα περσινά. Θέλω να πιστεύω ότι last minute θα γίνουν και κάποιες άλλες κρατήσεις και θα είναι λίγο καλύτερα, αλλά αν σκεφτείτε ότι πριν λίγες μέρες ήμασταν μειωμένοι κατά 50-60%, είναι τεράστια διαφορά. Και όλο αυτό οφείλεται γιατί είχαμε τον πόλεμο, τα πετρέλαια έχουν αυξηθεί, φοβήθηκε ο κόσμος, επέλεξε άλλες περιοχές να πάει, όπως είναι η Μάλτα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Κροατία.
6: Αυτοί είναι οι βασικοί μας ανταγωνιστές.
7: Σωστά, σωστά. Και αναγκαστικά έχουμε αυτή τη μείωση. Αν είχαν γίνει όλα πολύ νωρίτερα, είχαμε κάνει κάποια διαφημιστικά σποτάκια προς το εξωτερικό από θέμα ασφάλειας. Αν είχε υπογραφεί η συμφωνία πιο νωρίς να ανοίξουν, που είδαμε πριν λίγες μέρες ότι έγινε ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί όλοι αυτοί κλείνουν συνήθως τις κρουαζιέρες πολύ νωρίτερα. Άρα εμείς επηρεαστήκαμε από αυτό πάρα πολύ. Τέλη σεζόν θα κάνουμε και ταμείο να δούμε τελικά πόσο τις 100 θα είναι μειωμένο σε σχέση με πέρυσι.
6: Τώρα κάποιος που μας ακούει, κύριε Βάλλη, επειδή είστε πολύ κοντά στην κοινωνία και είστε και πολύ διαδραστικός και στα social media, κάποιος που μας ακούει θα πει ας πούμε ότι διακοπές με σκάφος είναι κάτι άπιαστο, κάτι απαγορευτικό. Είναι όντως απαγορευτικό?
7: για να ζήσει ένας μέσος Έλληνας αυτή την εμπειρία, μπορεί να τη ζήσει με ένα ιστιοπλοϊκό και ένα καταμαράν, και όχι, δεν είναι τόσο δύσκολο και απαγορευτικό, γιατί από το να πάρει ένα καράβι με τακτοπλοϊκά, να πάει σε 7 νησιά, να πληρώσει 7 ξενοδοχεία, φαγητά, αμάξια κτλ., με ένα ιστιοπλοϊκό ή με ένα καταμαράν μπορούν δύο οικογένειες να κάνουν τις ίδιες κουραζιέρες με αντίστοιχα λεφτά.
6: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
7: Και να ζήσουν και την εμπειρία, και σε κάποιες περιπτώσεις με κάποιο ιστιοπλοϊκό παράδειγμα θα μπορεί να τους έβγαινε και ακόμα και πιο οικονομικά με την κατάσταση έτσι όπως είναι τώρα. Άρα θεωρώ ότι είναι μια ωραία εμπειρία και δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Αρκεί ο άλλος να θέλει να ζήσει αυτό το πράγμα, να του αρέσει, να μπορεί τη θάλασσα κτλ.
6: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
6: Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλή σεζόν.
7: Ευχαριστώ θερμά.

Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που λέει τι δίνει η κυβέρνηση για την γέννηση ενός παιδιού και τι δίνει για την απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, φίλε μου. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξη για τον Παρθενώνα. Λέει στέλνουμε το λογαριασμό στους Εγγλέζους. Επίσης θα ήθελα λέει, να ρωτήσω καμιά ιδέα πού να πάω βόλτα το πρωί, μιας και δεν δουλεύω. Δεν τζιγκλάω, λέει. Όχι, όχι. Είσαι προκλητικός όμως, Αλέξη. Τριμεράκι, τριμεράκι. Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη. Καλημέρα στην ωραία πρωινή παρέα. Να είσαι καλά, αγαπημένε Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου.

Καλημέρα στη φίλη την Έλενα. Καλημέρα αγαπημένη Έρη. Καλό τριήμερο εύχομαι. Αυτό που έχουμε βαφτίσει τη μισή Παρασκευή τριήμερο με το σουκού για να το νιώθουμε ότι είναι μεγαλύτερο, παιδί. Μεγαλύτερη διάρκεια. Καλημέρα λέει ο φίλος ο Μάνος από την Αλφιούσα Ηλίας. Χθες είχαμε 37 βαθμούς. Καλημέρα και στη Λίντια.

Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό το πρόβλημα του δημογραφικού. Ήρθαν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Εκτός από τη διαρκώς μειούμενη τάση στις αιτήσεις γεννήσεις και στην επακόλουθη μείωση του πληθυσμού, είμαστε μπροστά σε κάποια νέα δεδομένα που αλλάζουν τελείως το δημογραφικό χάρτη της χώρας. Η ηλικία που οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο τους παιδί μεταφέρεται πια στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Το πιο ισχυρό έβριμα της έκθεσης είναι ότι οι γυναίκες νεαρής ηλικίας δεν επιθυμούν, δεν μπορούν κοινωνικά, οικονομικά να κάνουν παιδιά. Το 2005 οι γεννήσεις από γυναίκες 40 έως 44 ετών ήταν μόλις 2.825 και από γυναίκες από 45 έως 49 ήταν μόλις 263 γυναίκες είχαν αποκτήσει παιδιά σε αυτή την ηλικία ανάμεσα στα 45 και 49. Εδώ τώρα μιλάμε για στοιχεία του 2005. 20 χρόνια μετά τα νούμερα έχουν εκτοξευτεί, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Πλέον 1115 γυναίκες γέννησαν μετά τα 45. Οι μητέρες άνω των 40 ετών υπερδιπλασιάστηκαν σε απόλυτους αριθμούς, την ώρα που οι γεννήσεις κατά την τελευταία 20 ετία έχουν μειωθεί κατά 40%. Στη γενική εικόνα, το ισοζύγιο των γεννήσεων στη χώρα μας έπεσε κάτω από 70.000 γεννήσεις, σπάζοντας κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ. Ακόμη και την τελευταία πενταετία και πάλι μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά 22,6%. Το μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι έχει μειωθεί κατά ελάχιστο η θνησιμότητα των βρεφών. Γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα στην παρεχόμενη μευτική φροντίδα. Η Αττική δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα.

Όπως καταλαβαίνετε, με επιδόματα και με 150 ευρώ και οτιδήποτε όλα αυτά που ακούμε, και με το Α21 που είναι. Πόσο είναι, ρε Χριστό, 25 ευρώ το παιδί, κάτι τέτοιο, Α21. 25 ευρώ το παιδί. Ε? Αναλόγως. Ναι, αλλά δεν ανεβαίνει, δεν είναι, ας πούμε, πάνω από 50 ευρώ δεν είναι το Α21 για κάθε παιδί. Άρα, λοιπόν, με τέτοιου είδους επιδόματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα οικονομικό. Γιατί ακούμε και όλα αυτά που λένε, πούμε, ότι οι γυναίκες θέλουν, τα παιδιά, οι νέοι τέλος πάντων θέλουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Αν υπήρχε το οικονομικό, η αποκατάσταση επαγγελματική έρχεται και νωρίτερα, δεν έρχεται μετά τα 40. Έτσι. Εδώ βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι 30 χρονών, 35 χρονών και μένουν ακόμα με τη μητέρα τους και τον πατέρα τους στην πατρική στέγη, στο παιδικό δωμάτιο. Και αυτό όχι γιατί δεν έχουν κάποια σχέση ή δεν έχουν, έτσι, προχωρήσει τη ζωή τους, αλλά γιατί τα οικονομικά τους δεν φτάνουν στο να πληρώσουν ένα σπίτι, στο να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα, στο να προχωρήσουν τη ζωή τους, να μείνουν μόνοι τους, να δημιουργήσουν οικογένεια και στη συνέχεια να κάνουν και παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 800-900, το πολύ 1000 ευρώ θεωρείται και ψηλό μισθή, 1000 ευρώ, εντάξει τώρα, και το σπίτι κάνει, το διαμέρισμα κάνει 600-700 ευρώ. Ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα, ας πούμε, για να ζήσει μια οικογένεια. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να φέρει στον κόσμο ένα παιδί γνωρίζοντας τα έξοδα που υπάρχουν? Ποια είναι η μέρημνα που υπάρχει για τους γονείς, για τις μητέρες και τα λοιπά που πρέπει να πάνε στις δουλειές τους? Ακούμε, ας πούμε, το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Αφορά από μωρά μέχρι 2,5 χρονών. Από 2,5 λοιπόν χρονών έρχομαι εγώ να ρωτήσω τώρα, μέχρι την υποχρεωτική εκπαίδευση που είναι στα 4. Από 2,5 χρονών μέχρι τα 4, η μητέρα και ο πατέρας τι θα κάνουν το παιδί τους? Θα απευθυνθούν λοιπόν σε κάποιον σταθμό, ιδιωτικό σταθμό, βρεφικό σταθμό, και εκεί το κόστος ξέρετε πόσο πηγαίνει. Σύμφωνα με ερώτηση που έκανα πρόσφατα σε νέους γονείς, 800 ευρώ του ζήτησαν για ένα παιδί, το μήνα. 800 ευρώ, ένας βρεφικός σταθμός. Πώς γίνεται λοιπόν να καλυφθεί αυτό? Πάμε λοιπόν στην περίπτωση που τα παιδιά είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, είναι στην ηλικία, είναι δημοτικό. Έκλεισαν τα σχολεία. Έχουν διερωτηθεί όλοι αυτοί που μας κυβερνούν, όχι τώρα, δεν μιλάω για τώρα, ούτε το προσωποποιώ. Μιλάω διαχρονικά. Έχουν αναρωτηθεί όλοι αυτοί που μας κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια, τι κάνουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη που ανοίγουν και πάλι τα σχολεία? Σταματούν να δουλεύουν ή έχουν όλοι 3 μήνες άδεια? Όχι. Ή έχουν όλοι παππούδες και γιαγιάδες? Όχι. Άρα αναγκάζονται λοιπόν να στείλουν τα παιδιά τους σε κάποια κατασκήνωση, επαμοιβή, σε κάποια summer camp, επαμοιβή, έτσι. Και ό,τι οικονομίες κάνουν όλο το χειμώνα, αν μπορούν να κάνουν, να τα εναποθέσουν το καλοκαίρι, όχι στις διακοπές, προσέξτε, στην ανάγκη να βρίσκονται τα παιδιά τους κάπου σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γι' αυτό σας λέω, αν υπάρχει βούληση, αν υπάρχει διάθεση, λύνονται, όλα λύνονται, αλλά υπάρχει, αυτό είναι το θέμα. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω, και ξέρετε πως πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου, όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, με απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω δικτύου κινητής της Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, με αυτό το όμορφο τραγούδι που ακούσαμε του Μάνου Τσιλιμίδη. Του δικού μας, του Μάνου. Λοιπόν, το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Από 18 έως 23 βαθμούς στις Ιόνιες παραλίες του Ιωνίου Πελάγου, στις απίστευτες καταπράσινες παραλίες. Καλές θερμοκρασίες και στο Αιγαίο, 20-22 βλέπω, Σαντορίνη, στην Τίνο, 23. Και στην Κρήτη φυσικά, και εκεί, 23 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στα όμορφα Χάνια. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Συγχαρητήρια, λέει, για το θέμα που αναλύεται σχετικά με την έρημη έρημνα για τα παιδιά. Την πραγματικότητα, λέω, Κώστα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο κι αν κάποιοι κάνουν ότι δεν τη βλέπουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως παραδείγματος χάρη και το μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Νίκος και λέει: πείτε κάτι και για τα παιδιά του γυμνασίου. Φυσικά. Τα παιδιά του γυμνασίου, τα οποία τελειώνει το μάθημα, ας πούμε, όταν κατά το σχολικό έτος στις 2 το μεσημέρι, 2 παρατέταρτο, και από τις 2 παρατέταρτο έχεις ένα παιδί 13 χρονών το οποίο θα πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι μόνο του. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια γύρω από αυτό, δεν υπάρχει καν ολοήμερο σχολείο. Λες και το 13χρονο, ας πούμε, είναι έτοιμο ένα 13χρονο παιδί να διασχίσει δρόμους, λεωφόρους κτλ. Και να φτάσει στο σπίτι και να μείνει μόνο του, γιατί οι γονείς του εργάζονται. Καμία μέρημνα ούτε γι' αυτό. Γενικά δεν υπάρχει μέρημνα για το παιδί και μετά λένε γιατί ξέφυγαν τα παιδιά, γιατί δεν τα προσέχουν οι γονείς, γιατί και τα λοιπά βρίσκονται στις πλατείες, γιατί μπερδεύονται.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Κλιματιστικό.
12: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
12: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
13: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, σημειώνει ότι τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Αποδοκίμασε ο Ντόναλντ Τραμπ όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Οι ΗΠΑ τερμάτισαν και επίσημα τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις σύραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι υπάρχει ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Υπογράμμισε ότι χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των διεθνών τιμών θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Ελλάδα. Ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά θα επεκταθούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις. Στο χολαργό, η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους MyPoint, όπου θα εξυπηρετούνται οι φορολογούμενοι, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση. Θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκυρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη, ενώ η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει την γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Νεκρός 46χρονος αναβάτης όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν εντόπισε ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος ελεγκτή του μετρό, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει το εισιτήριό τους προκειμένου να μην τους επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν ακόμη ένα ταχύπλο το οποίο μετέφερε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στις αναμετρήσεις του Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία, Βοσνία 4-1 και Καναδάς Κατάρ 6-0. Η αναγέννηση Άρτας ανανέωσε τη συνεργασία με τον αρχηγό της ομάδας, τον Δωρή Μανιώτη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally δημιουργήθηκε ως θεσμός το 1973, περιλαμβάνοντας τότε το 21ο Rally Ακρόπολης. Η αρχή του μύθου στο οποίο εξελίχθηκε ο εθνικός μας αγώνας ήταν το 1951, όταν πραγματοποιήθηκε το Rally Elpa, που το 1953 μετονομάστηκε σε Ακρόπολης. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 είναι ο 8ος από τους 14 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323 χιλιόμετρων στις 58 φετινές συμμετοχές με αυτοκίνητα διαφορετικών κατηγοριών από κάθε γωνιά του πλανήτη. Περιλαμβάνονται και 13 πληρώματα από την Ελλάδα. Οδηγοί και συνοδηγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική χάραξη του αγώνα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που επιβάλλει μια νέα προσέγγιση στην διαχείριση δυνάμεων, υλικών και ελαστικών σε ειδικές διαδρομές όπως οι Βοξίτες, ο Παρνασσός, οι Κολίνες, το Μέναλο και άλλες.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παπαπαπαπα, δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Θα μπορούσε να είναι και ο ύμνος των Αθηναίων, ε, σωστά. Πώς ήταν η σειρά στα υπέροχα πλάσματα που γινόντουσαν κάτι τέτοια περίεργα, να βγαίνουν από τα αυτοκίνητα που είναι μπλοκαρισμένα και αντί να βρίζουν μεταξύ τους, να χορεύουν, ξέρω εγώ, δεν προλαβαίνω. Θα ήταν καλύτερη η ζωή από το να βγάζουμε τρίαινες από τα προπαγκάζ που έβγαλε ο άλλος γιατί πάρκαραν εκεί που δεν έπρεπε να παρκάρουν και τους κουνήγαγε στην γειτονιά με την τρίαινα. Καλύτερα να βγαίνουμε έξω για να χορεύουμε, δεν προλαβαίνω. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας βρίσκει αυτή η Παρασκευούλα. Ελπίζω να σας βρίσκει σε λιμάνι που να ετοιμάζετε να φύγετε για Σαββατοκύριακο, για διακοπές, για γενικά, γιατί ήδη είδα τα πρώτα ρεπορτάζ στα λιμάνια, τα πρωινά ρεπορτάζ στα λιμάνια που φεύγει ο κόσμος και ήδη κατεβαίνοντας προς το σταθμό είδα τους πρώτους τυχερούς με μπαγκάζια να περιμένουν να περάσουν λεωφορεία ή να φορτώνουν αυτοκίνητα κτλ. Για να φύγουν, είναι οι πρώτες διακοπές που ξεκινούν από τους τυχερούς του Ιουνίου, τα πρώτα Σαββατοκύριακα που κολλάς και μια Παρασκευή, κολλάς και μια Δευτέρα. Αν είσαι τυχερός, κολλάς και την Τρίτη. Κάνει μια γέφυρα με το 15 Αύγουστο. Τσακ, να Χριστούγεννα μετά. Πάσχα, τάκ, ξανά καλοκαίρι. Και κάπως έτσι πηγαίνει. Τέλος πάντων, το νου σας, γιατί το Σαββατοκύριακο θα έχει καλό καιρό, αλλά θα φυσάει. Το νου σας, δεν εννοώ άμα κάνετε ιστιοπλοεία. Μια χαρά θα είναι άμα κάνετε ιστιοπλοεία. Το νου σας, γιατί ο αέρας φέρνει φωτιά. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν έχουμε περιθώρια, παιδιά, για άλλες φωτιές μεγάλες. Λίγα είναι τα σημεία του πρασίνου που έχουν μείνει. Πρέπει να τα προσέξουμε, να τα φυλάξουμε, να τα διαφυλάξουμε σαν κόριο οφθαλμού. Και εξάρια και εφτάρια και οχτάρια θα έχει με αέρα, οπότε να έχετε το νου σας. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο, διότι τα C-Jets πηγαίνουν στο Αιγαίο, ό,τι και να γίνει. Μετεπιστροφή στο εισιτήριο προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880. Λέτε το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε έναν τυχερό ή μία τυχερή που θα πάρει εντελώς δωρεάν ένα διπλό εισιτήριο για κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της Jets, όποιον εσείς θέλετε, όποιον επιλέξετε. Στο Μουντιάλ συνεχίζονται οι αγώνες. Κάποιοι με ενδιαφέρον, κάποιοι χωρίς ενδιαφέρον, είναι και η πρώτη φάση. Είναι και αυτό που είναι πολλές ομάδες. Είναι που και κάποιες ομάδες δεν είναι, όχι για το Μουντιάλ, ούτε για τοπικό πρωτάθλημα. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Ελβετία, Βοσνία 4-1. Καναδάς, Κατάρ 6-0. Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0. Στα χασομέρια το Μεξικό κατάφερε να πάρει την νίκη. Σήμερα έχει ΙΠΑ Αυστραλία στις 10 η ώρα το βράδυ και συνεχίζονται οι αγώνες κανονικά. Το Σαββατοκύριακο έχει και κάποια καλά ματσάκια. Νομίζω ότι αυτή η είδηση, η υπόθεση, το περιστατικό με το επεισόδιο που βγήκε ο άλλος με την τρίαινα και τους κυνηγούσε, είναι χαρακτηριστικό για το τι συμβαίνει στη χώρα και γενικά η πίεση που υπάρχει. Παιδιά, αφήστε το, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται, αφήστε το τσακωμός και τέτοια, γιατί δεν ξέρεις με ποιον και που θα μπλέξεις. Άστο, δηλαδή, για μια θέση πάρκινγκ τώρα να κυνηγέστε με τις τρίαινες, άστο να πάει, άστο. Κοιτάξτε ψηλά να δείτε το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα που είναι καθαρό, χωρίς σκαλοσιές, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Να δείτε την ομορφιά, να δείτε τα γλυπτά του Παρθενώνα, να δείτε αυτό το μοναδικό μνημείο έπειτα από 220 χρόνια. Αποκαταστάθηκαν οι ορθοστάτες του τυμπάνου που αποτέλεσε μία από τις πλέον σύνθετες επεμβάσεις των τελευταίων ετών στο παγκόσμιο ομορφιάς και μοναδικότητας μνημείο του Παρθενώνα, οπότε μπορείτε να το επισκεφθείτε και να δείτε την Ακρόπολη χωρίς σκαλοσιές. Δεν έχετε και πολλές ευκαιρίες να το δείτε αυτό και να το χαρείτε. Συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης τοποθέτησε σιγά σιγά τα κομμάτια του μάρμαρου για να συνδεθούν με τα αρχαία θράσματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση και αποκατάσταση του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα, αποδίδοντας την όψη του μνημείου στην πληρέστερη δυνατή μορφή της με ακρίβεια χιλιοστού. Αλήθεια, πότε ήταν τελευταία φορά που ανεβήκατε στον Παρθενώνα για να δείτε το μνημείο που έρχονται από τα πέρατα της γης για να το δουν, που στείνονται έξω στην ουρά για να μπουν να το δουν, που αν έρθουν και για κάποιο λόγο δεν μπορούν να μπουν μέσα, στεναχωριούνται. Πότε ανεβήκατε τελευταία φορά να δείτε αυτή την ομορφιά? Ανοίγει και το μουσείο πάνω στον χώρο του Παρθενώνα, το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, όπου είχε κλείσει όταν άνοιξε το καινούριο μουσείο της Ακρόπολης απέναντι, που πλέον δεν είναι και τόσο καινούριο. Θα ανοίξει και αυτό, θα εκτεθούν και εκεί κάποια από τα κομμάτια του Παρθενώνα. Καλό είναι αυτό, να φροντίζουμε λίγο την περιοχή να μην είναι παρατημένο, διότι ο πολιτισμός μας είναι από τους πυλώνες, όχι μόνο ιστορικούς αλλά και κοινωνικούς και ηθικούς, και πρέπει να τον φροντίζουμε. Κατά τα λοιπά, εδώ είναι πρώτο πρωινό, Παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 9 είμαστε στον αέρα και ξεκινάμε μαζί τις ημέρες μας. Η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 ήδη τρέχει, ο ουρανός γαλανός, ο ήλιος λαμπρός, ζέστη θα κάνει, αλλά επειδή θα φυσάει και αρκετά, δεν θα είναι τόσο αισθητή η ζέστη. Σε πολλά μέρη θα πέσει και το θερμόμετρο, δηλαδή βλέπω εδώ τώρα στο δελτίο, το ταβάνι είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί Κελσίου τοπικά, καλά είναι για την εποχή. Μην το πείτε του παπά τώρα, έτσι, έχει φτάσει 19 Ιουνίου και καύσωνα δεν έχουμε ζήσει, δηλαδή πολλές ζέστες δεν έχουμε ζήσει, και αυτό είναι καλό διότι φάγαμε το 1/3 του καλοκαιριού χωρίς να καούμε. Για παράδειγμα στην Ιβηρική Χερσόνησο, Ισπανία, Πορτογαλία, στη Γαλλία και σε άλλες περιοχές έχει καύσωνα καλό, που για εκείνες περιοχές που δεν είναι και συνηθισμένοι, δεν έχουν ούτε air condition σε πάρα πολλές από αυτές τις περιοχές, είναι δύσκολα τα πράγματα. Άσε που δεν έχουν και ωραίες θάλασσες παντού, όπως εδώ, να βουτήξεις και να σβήσεις λίγο την ζέστη. Και σκεφτόμουν με όλο αυτό, με τη ζέστη, τον καύσωνα της θάλασσας και τα λοιπά, γι' αυτό είμαστε και πιο ακριβοί εμείς εδώ στα προϊόντα, διότι εμείς πρέπει να πληρώνουμε κάτι τις παραπάνω για τις ομορφιές του τόπου, κατάλαβες, αυτό είναι. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή λύση, μια καλή απάντηση, γιατί είμαστε ακριβότεροι από τους υπόλοιπους. Το λέω επειδή πολλά συζητάμε για αυτή την περίφημη πλατφόρμα με το πόσο κάνει. Θα το δούμε και αναλυτικά στην πορεία. Χθες βγήκε ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο ότι μας κόστησε 400.000 ευρώ. Η ανακοίνωση με λίγα λόγια ήταν, μιλήτα ιδίες, επειδή γράφονται γύρω-γύρω διάφορα ότι κόστησε εκατομμύρια και τα λοιπά. Δεν κόστησε εκατομμύρια. 400.000 ευρώ κόστησε αυτό το αριστούργημα. Είναι μια πλατφόρμα αρκετά χρηστική που μπορείς να μπεις μέσα να δεις τις τιμές και τα λοιπά, να δεις πόσο κάνει το γιαουρτάκι σε αυτό το σούπερ μάρκετ και πόσο κάνει στο άλλο σούπερ μάρκετ και πόσο κάνει και στο Λονδίνο και στη Γερμανία και στην Ισπανία και τα λοιπά. Ωραία όλα αυτά, αλλά δεν χτυπάνε την ακρίβεια, διότι αν είναι να χτυπηθεί ακρίβεια από τις πλατφόρμες, θα είχε χτυπηθεί και με τον καταναλωτή, ο οποίος η καταναλωτής υπήρχε, ήταν αντίστοιχη πλατφόρμα. Αντί να δώσουμε 3, 4, 5 χιλιάρικα, για παράδειγμα, να φτιάξουμε ό,τι δεν πήγαινε καλά στον καταναλωτή και να αρχίσει να τρέχει και να την επαναλανσάρουμε, δώσαμε 400 χιλιάρικα για να φτιάξουμε μια καινούργια πλατφόρμα, την οποία την ξαναδιαφημίζουμε, άρα θα δώσουμε και άλλα λεφτά σε διαφημίσεις, για να κάνουμε το ίδιο πράγμα στην ουσία. Δεν έχουμε κάνει κάτι συγκλονιστικά διαφορετικό. Το ίδιο πράγμα είναι. Απλά λέει εδώ θα μπαίνουν τα στοιχεία πιο γρήγορα. Και τι καταλάβαμε, δηλαδή που μπαίνεις και βλέπεις ότι στο ένα σούπερ μάρκετ το καλάθι σου κάνει 100 ευρώ και στο άλλο σούπερ μάρκετ κάνει 110 ευρώ. Ό,τι τι. Ό,τι υπάρχει ακρίβεια. Αλλά τώρα μπορούμε να τη δούμε και ψηφιακά. Σωστά. Επειδή άκουγα τον πρωθυπουργό της προάλλες που έλεγε για την τσαμποσύνη που έχουν πιάσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μοιράζουν τσάμπα διάφορα, γιατί τώρα έχουμε και εκλογές, και έλεγε ο τσάμπα 1 και ο τσάμπα 2 και ο τσάμπα 3, και να ξέρετε ότι ό,τι σας δίνουν από κάτω θα σας τα πάρουν. Να, ας πούμε, αυτά τα 400 χιλιάρικα για το πόσο κάνει, από πού μας τα πήρανε και πού θα μπορούσαν να πάνε, για παράδειγμα. Να, ερωτήματα που τα βάζει η ζωή, δεν τα βάζω εγώ, η ζωή τα βάζει. Και έρχονται και τα στοιχεία που λένε ότι είμαστε έως και 80% ακριβότερα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο στα προϊόντα που πουλούν οι μεγάλες πολυεθνικές, και λες, γιατί ρε αδερφέ, δηλαδή, γιατί εδώ πουλάτε ακριβότερα σε σχέση με το εξωτερικό, και γιατί αφού πουλάτε ακριβότερα σε σχέση με το εξωτερικό δεν υπάρχει κάποιος να σας πει, να σας τραβήξει τα αυτή, να σας πει, παιδιά, εδώ η πολιτεία έρχεται, ελέγχει και βάζει τα πράγματα στην θέση της. Διαβάζω το ρεπορτάζ της απογευματινής που έχει γράψει η καλή συνάδελφος Ντίνα Καραμάνου σε σχέση με τα στοιχεία που προκύπτουν και από το posokan.gov.gr, γιατί υπάρχει σύγκριση με το εξωτερικό. Τρόφιμα και ροφήματα που διεθνώς ανατιμώνται το τελευταίο 1,5 χρόνο και λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλκοολούχα ποτά που βαρύνονται με υψηλότερους φόρους στη χώρα μας, αλλά και βρεφικές τροφές απαραίτητες για την επιβίωση των νεογέννητων παιδιών, κοστίζουν ακριβότερα σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και ο Βαγγέλης Μανδραβέλης στο Power Game είχε γράψει πόσο ακριβότεροι είμαστε σε σχέση με το εξωτερικό. Στιγμή, ως καφές συσκευασίας 200 γραμμαρίων στην Ελλάδα πωλείται 45,78 ευρώ, με το μέσο όρο τιμής της ίδιας συσκευασίας στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ξεπερνά τα 40 ευρώ. 45 εδώ, ούτε 40 στο εξωτερικό. Παιδικό ρόφημα κακάο, 8,98 ευρώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής, μάλλον 8,98 εδώ, κάτω από 8,60 στην Ευρώπη. 8,96 εδώ μια συσκευασία τσαγιού, 8,30 στην Ευρώπη. 1,45 παγωμένο τσάι στην Ελλάδα, ούτε 0,85 στο εξωτερικό. Με λίγα λόγια, εδώ είμαστε κυμπάριδες, τα έχουμε λίγο πιο ακριβά. Και άλλα προϊόντα, δηλαδή ο Λουκάς είναι αριθμός, αν ξεκινήσουμε να τα διαβάζουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είμαστε ακριβοί. Πέφτουμε και σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Είμαστε σε χαμηλότερη θέση από ό,τι είμαστε στο παρελθόν ως οικονομία. Είμαστε στη θέση 50 από εκεί που ήμασταν υψηλότερα. Μας ξεπερνάνε άλλες χώρες και εμείς υποχωρούμε. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και επειδή έρχονται και εκλογές, μήπως αντί να λέει ο ένας τι καλά που είμαστε και να λέει ο άλλος ότι είμαστε μόνο χάλια, να συζητήσουμε λίγο σοβαρά για το αναπτυξιακό μας μοντέλο, για την ακρίβεια, για τους μισθούς, για την καθημερινότητα, για όλα αυτά, ξέρετε, που μας αφορούν πολύ και δεν βλέπω να λύνονται. Απλά βλέπω να γίνονται προεκλογικοί τσακωμοί χωρίς πολύ μεγάλο νόημα. Στο 211-1088-80 η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ την ευχαριστώ γι' αυτό. Και βέβαια για να συγκεντρώσει και τα ερωτήματά σας, διότι μετά τις 7:30 έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ασφαλιστικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά. Δίνετε τις ερωτήσεις σας στην κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Έρχονται εδώ, τα ρωτάμε στον καθηγητή ή αλλιώς στο radio@parapolitica.gr. Ηλεκτρονικά τις ερωτήσεις σας τις μεταφέρουμε στον καθηγητή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας. Στο άλλο μεγάλο θέμα που συζητούν όλοι και όλοι προσέχουμε να δούμε τι γίνεται, δηλαδή στην συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ΗΠΑ και Ιράν, Τελικά δεν θα γίνει αυτή η συνάντηση στην Ελβετία. Θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά δεν θα πάει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ούτε ο πρόεδρος Βουλής από την πλευρά του Ιράν για να συζητήσουν. Θα φανεί στην πορεία αν αυτό είναι καλό ή κακό. Οι αντιπροσωπείες όμως θα ξεκινούν να συζητούν το πλαίσιο της συμφωνίας, διότι προς το παρόν είμαστε με το MOU, δηλαδή το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών, σε 14 σημεία που πάρα πολλοί λένε ότι δείχνουν ότι το Ιράν κατάφερε να κερδίσει τα πάντα, ή τέλος πάντων να κερδίσει πολλά περισσότερα από αυτά που περίμενε το ίδιο. Κάποιοι λένε ότι βγαίνει και ισχυρότερο από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Αν σκεφτείς για παράδειγμα ότι μπορεί πλέον να εξάγει ιρανικό πετρέλαιο χωρίς κανένα πρόβλημα, ότι θα επιστρέψουν τα κεφάλαια που ήταν παγωμένα, ότι στην πραγματικότητα έχει περάσει πλέον στην αυσιπλοεία ότι τον έλεγχο του στενών του Ορμούζ το έχει το Ιράν, ασχέτως αν θα υπάρχουν τέλη διέλευσης ή τέλη...
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Αγρίνιο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, σειρά επαφών με έμφαση στα έργα υποδομών. Στην Αιτωλοακαρνανία περιοδεύουν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή. Επίγουσα ανάγκη συντήρησης της Ιρμάτινης γέφυρας στο Καρέλι Εδίνου, επισήμανε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας νομοθετείται για δεύτερη φορά. Ο Δήμος Αγρινίου αποστέλει περίπου 90 πρόστιμα μη δήλωση των προηγούμενων ετών για τα καθάριστα οικόπεδα. Νέο όχημα για τη μεταφορά αμαία και χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου απέκτησε ο Δήμος Αγρινίου. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των Αγρινιωτών στην ημέρα καριέρας με 20 επιχειρήσεις να προσφέρουν συνολικά 180 θέσεις εργασίας στην εκδήλωση της περιφέρειας. Παρουσιάστηκαν στο Αγρίνιο τα σχέδια της περιφέρειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εξιχνιάστηκαν οι κλοπές που σημειώθηκαν στο Αυτόνομο Νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Πάνω από 300 αθλητές θα λάβουν μέρος την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στο 3ο Πανετολικό Mountain Trail Run. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματισμός. ηλεκτρονικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Φράσεις πέτσες. Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες. Πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Παραπολιτικά.

0: Λάφας και η Σεμελίου Βασιλείου δίπλα στην ακρογιαλιά. Το άφησα όλο έτσι για να νιώσουμε να χτυπάει το κυματάκι, τα ποδαράκια μας, για όσους δεν θα πάμε για μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι δουλειές τρέχουν. Έτσι να έχουμε τουλάχιστον τη μουσική να μας κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε στην θάλασσα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ελπίζω αυτή η Παρασκευή 19 του Ιούνιου να σας βρίσκει σε πολύ καλή κατάσταση και να σας βρίσκει και με τα μπαγκάζια έτοιμα για να φύγετε για Σαββατοκύριακο, για διακοπές, για ό,τι και αν θέλετε, για να αλλάξετε λίγο κλίμα, να αλλάξετε λίγο τη συνήθεια της καθημερινότητας, για να παίρνουμε δυνάμεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί κάποιες συνήθειες δεν αλλάζουν, γιατί είναι καλές συνήθειες, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο γνωστός εργατολόγος, καθηγητής εργατικού δικαίου, για τα πολλά ζητήματα που τρέχουν στα ασφαλιστικό, εργασιακά κτλ. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Καλημέρα σας για την άδεια που είπατε, ναι. Την ετήσια άδεια που από τώρα κάνουν χρήση περισσότεροι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε αύριο στην ΕΙΠΕΚ ολόκληρο οδηγό σε 33 ερωτήματα, ερωταπαντήσεις με την Αγγελική τη Μητροπούλου. Λέμε, επειδή για πρώτη φορά φέτος λειτουργεί ο νέος δρόμος Κεραμαίος, mm-hmm. που μπορεί η άδεια να σπάσει και σε 5 και σε 6 χρονικά διαστήματα. Δεν δίνεται 9 ή κατεξαίρεση σε 2 μόνο κομμάτια με το παλιό νόμο. Τώρα εφαρμόζεται ο νόμος 5239 του νόμου Κεραμαίος, που για πρώτη φορά μπορεί να σπάσει και σε 5 και σε 6 και σε παραπάνω χρονικά διαστήματα, αυτό που λέμε πολυδιάσπαση ή πολυκατάτμιση της ετήσιας άδειας. Να πούμε, επειδή σας ακούει και πολλοί κόσμος στο ιδιωτικό τομέα, ότι το επίδομα αδείας που ισούται με μισό μισθό για τους αμοιβωμένους με μισθό ή με 13 μεροκάματα για αυτούς που αμοιβονται μερομισθείο, καταβάλλεται την πρώτη μέρα, ολόκληρο το επίδομα, την πρώτη μέρα που φεύγει ο εργαζόμενος. Στο πρώτο χρονικό διάστημα. Πολλοί εργοδότες ή το ξέρουν ή το παραβιάζουν. Άρα το επίδομα αδείας, το επίδομα το μισθό, επιπλέον μισθό, ο εργαζόμενος το δικαιούται να το πάρει αμέσως με τη χρήση της πρώτης μέρας αδείας τώρα το καλοκαίρι. Σε 34 τα απαντήσεις έχουμε οδηγό δωρεάν εξυπακούεται, έχουμε επεξεργαστεί. Μεγάλη έρευνα έχουμε κάνει. Αύριο στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ μπορεί ο εργαζόμενος ή οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα να ενημερωθούν τι ισχύει.
0: Ωραία.
1: Για την ετήσια άδεια αναψυχής, για το επίδομα αδείας και για τις αποδοχές αδείας. Αν μπορεί να απολυθεί κάποιος κατά τη διάρκεια της άδειας ή αν δεν του χορηγηθεί εντός του έτους, μέχρι πότε το επόμενο έτος, μέχρι 31 Μαρτίου το επόμενο έτος, είναι κάποιες ερωταπαντήσεις κλειδιά, mm-hmm. πολύ χρήσιμες. Κύριε Κρόσα, για πολλούς
0: εργαζόμενους. Μπαίνουν στο nipec.gr και βλέπουν τις ερωταπαντήσεις και λύνουν τις απορίες τους. Θα κάνουμε κι εμείς μια από τις επόμενες εκπομπές αφιέρωμα μόνο στην άδεια, στο επίδομα αδείας και στο τι γίνεται.
1: Να πούμε ότι χθες το βράδυ και πρώτη φορά στην εκπομπή σας αναφέρεται, κατά αποκλειστικότητα έχουμε ολόκληρη την επίσημη απόφαση για τις συντάξεις κυρίας.
0: Και δεν είναι καλά τα νέα από ό,τι μου λέτε.
1: Δεν είναι καλά τα νέα. Έχουμε αναρτημένη όλο το κόρπους της απόφασης. Κατά αποκλειστικότητα, η ΕΝΙΠΕΚ πολύ αργά δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας. Δυστυχώς, το Συμβούλιο Επικρατείας είπε από 250.000 συντάξεις κυρίας, αλλά και από όλες τις μελλοντικές, όταν η χείρα ή ο χείρος, πέρα από τη σύνταξη κυρίας, παίρνει και δική του ή δική της σύνταξη, τη λεγόμενη σύνταξη διεκτητή δικαιώματος, πρέπει να καταργηθεί μια εθνική σύνταξη, που λέει ο νόμος Κατρούγκα, δυστυχώς, που από το 16 μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμοστεί. Εισέπραταν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας μετά δυστυχώς επιμονή της σημερινής κυβέρνησης να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτή η σκληρή διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 5 του νόμου 4387 του 16, που λέει ότι αν κάποιος έχει διπλό συνταξιωτικό δικαίωμα, σύνταξη κυρίας και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, έστω και αν είναι, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, πολύ μικρές, 300 και 300, 400 και 400, 500 και 500, να κοπεί, να καταργηθεί μια εθνική σύνταξη. Δεν είχε τολμήσει. Ούτε η κυβέρνηση που ψήφισε αυτή την επονίδιστη ρύθμιση, η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν είχε τολμήσει να την εφαρμόσει μέχρι το 19. Η κυβέρνηση δεν είχε επίσης δεν τολμήσει να την εφαρμόσει και τελικά πρόπερση γεννήθηκε μία δίκη και η κυβέρνηση λυσοδός πολέμησε και επεδίωξε να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου στη συντάξη κυρίας. Και τώρα είναι στον αέρα 250.000 και πλέον συντάξει κυρίας που αν εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δημοσιεύτηκε επισήμως εχθές, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις συντάξεις κυρίας, από τις συντάξεις που παίρνουν σήμερα οι κύριες και οι κύριοι, 200, 300, 400 ευρώ. Ναι. Δεν αντέχουν, κύριε Κλώστα. Δεν αντέχουν, κύριε Κλώστα, να τα καταργηθεί μια εθνική σύνταξη και βεβαίως να ζητήσει.
0: Και δεν μιλάμε για μεγάλους συνταξιούχους που θα πεις ότι από τα πολλά που παίρνουν θα κόψουν 200 ευρώ το μήνα.
1: Ο μέσος όρος της σύνταξης κυρίας είναι 600-617 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα στοιχεία στην τι να κόψουνε, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές. Τι να κόψουνε. Δύο συντάξεις οι αγρότησες. Μία μικρή δική της 200 και μία του αείμνηστο 300-400. Τι να κόψουν. Ναι. Οι περισσότερες είναι αγροτικές, αναπηρικές και συντάξεις, μικρές συντάξεις κυρίας. Άρα λοιπόν,
0: θεωρητικά, απλά η θεωρία δεν ισχύει, γιατί όπως λέτε και εσείς η κυβέρνηση το έχει επιδιώξει. Θεωρητικά η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο.
1: Είναι ντροπή η κυβέρνηση σημερινή που το 19, κύριε Κλώστα, βγήκε με σύνθημα και πήρε το 63% των ψήφων των συνταξιούχων ότι θα κατεργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά επεδίωξε να εφαρμοστεί ισχυρότερη από τις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου η σημερινή κυβέρνηση. Και στο δικαστήριο με πολυμελή νομική υπηρεσία η κυρία Υπουργός, το Υπουργείο Εργασίας, δεν είναι θέμα υπουργού τώρα κλπ. Ήρθαν και υπεραμείνθηκαν του νόμου Κατρούγκαλου ότι πρέπει να καταργηθεί η μία εθνική σύνταξη από τις συντάξεις κυρίας. Επαναλαμβάνω, πότε όμως, όταν η σειρά πέραν της σύνταξης κυρίας παίρνει και δική της σύνταξη. Δύο μικρές συντάξεις. Αυτό η κυβέρνηση το πολέμησε, κέρδισε τις κύρες και τους κύρους, αλλά τώρα στον αέρα τι θα γίνει με τις κύρες. Θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα, διότι η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμοστεί από το 16, λέω. Η κυβέρνηση που την ψήφισε δεν την εφήρμοσε μέχρι το 19 και η κυβέρνηση που κλήθηκε τώρα να την εφαρμόσει και επενδύεξε την εφαρμογή της μέχρι το 26 δεν την έχει εφαρμόσει. 11 συνταξιοδοτικά χρόνια. Θα ζητήσει χρήματα πίσω, γιατί δεν αφορά μόνο τις σημερινές, αλλά και κάθε μελλοντική σύνταξη που η χείρα παίρνει και δική της και το αείμνηστο.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντική και αρνητική εξέλιξη.
1: Είναι κοινωνικό πρόβλημα αυτό.
0: Είναι εξαιρετικά αρνητική αυτή η εξέλιξη. Είναι δεδομένο.
1: Μπορούν να τη διαβάσουν ολόκληρη την απόφαση. Την έχουμε κατά αποκλειστικότητα στο site της επιστημονικής μας ενός, επιστημονική ένωση. Εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο να διαβάσουν την απόφαση. Είναι μια σκληρή απόφαση. Και η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά και οι δικαστές που το 2026. 11 χρόνια.

0: όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν 2,6 αύξηση, όλοι, και μάλιστα το ευχάριστο είναι ότι για πρώτη φορά η κυβέρνηση εδώ φάνηκε ο λίγων συνεπής, κατήργησε τον άλλο θεσμό όνειδος της κυβέρνησης Τσίπρα, την προσωπική διαφορά.
1: Ναι.
0: Προσωπική διαφορά, κύριε Κόλλωσο, να το λέμε αυτό. Το Δεκέμβριο καταργείται, ήδη έχει ψηφιστεί ο νόμος, διότι όσοι είχαν προσωπική διαφορά με τον Ρόμο Κατρούγκαλου δεν πήραν αυξήσεις 15% που έδωσε η κυβέρνηση τα έτη 23, 24, 25 και 26.
1: Ναι.
0: Με τις αυξήσεις του 27, το 2,6, και οι έχοντες την προσωπική διαφορά θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση, διότι πια η προσωπική διαφορά σωστά με νόμο της σημερινής κυβέρνησης καταργήθηκε, αυτός ο σκληρός, απαράδεκτος θεσμός της κυβέρνησης Τσίπρα Κατρούγκαλου, ναι, του νόμου Κατρούγκαλου.
1: Τώρα, η συζήτηση που είναι ανοιχτή τις τελευταίες μέρες σε σχέση με τις παροχές που μπορεί να δοθούν στη ΔΕΘ έχει μπερδέψει τον κόσμο και ρωτάνε τα 300 ευρώ θα τα πάρουμε το Σεπτέμβρη, γιατί έχουν μπερδευτεί.
0: Τα 300 ευρώ ακούνε διαφόρους, ναι, συναδέλφου μου και συναδέλφου σας. Ο νόμος τι λέει? Τα 300 ευρώ θα χορηγηθούν μέχρι πέρατος του Νοεμβρίου, υπό τον όρο ότι οι συνταξιούχοι πήραν την οριστική του σύνταξη μέχρι τον Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει ο συνήγορος του πολίτη, είναι παράνομο και αντισυνταγματικό. Παρόλα αυτά, παρά την έκθεση καταπέλπη της κυβέρνησης του συνήγορου του πολίτη, που λέει ότι μην στερείτε αυτούς που βγήκαν στη σύνταξη και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, η κυβέρνηση με νόμο είπε, τώρα απαντάμε, θα χορηγηθεί τον Νοέμβριο μόνο στους συνταξιούχους που έχουν πάρει οριστική σύνταξη μέχρι και το Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους. Αυτό έχει να κάνει μάλλον με τους αλγοριθμικούς και τους υπολογισμούς τους τραπεζικούς, την ενημέρωση και την προετοιμασία κλπ. Αλλά παρανόμως, λέει ο συνήγορος του πολίτη, αποκλείονται όσοι έχουν, θα πάρουν τη σύνταξη τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, ακόμη και τον Δεκέμβριο. Έπρεπε να έχει προβλεφθεί όλοι που πήραν σύνταξη εντός του έτους να πάρουν το τρακοσάρικο του συγκεκριμένου έτους.
1: Σωστό. Ρωτάει Γιάννης αν υπάρχει δικαίωμα συνταξιοδότηση δημοσίου υπαλλήλου με πλήρη σύνταξη σε περίπτωση που η σύζυγος έχει πιστοποιημένη απόλυτη αναπηρία.
0: Εάν έχει ο κύριος ακροατής 25 χρόνια από υπηρεσία και έχει από ό,τι φαίνεται και η σύζυγος πάνω από 67% αναπηρία και βεβαίως δεν έχει κάνει χρήση η βία η σύζυγος ή άλλος συγγενής, ο κύριος Γιάννης, αν είναι άνω του 55, μπορεί να βγει στη σύνταξη, πλήρης είναι, να βγει στη σύνταξη λόγω του ότι έχει αναπηρία ο σύζυγος ή η σύζυγος, λέει ο νόμος, και γονείς και τέκνα και αδέλφια. Λέω όλη την γκάμα του νόμου της
1: πρόβλησης.
0: Ο συγκεκριμένος ακροατής μπορεί να κάνει χρήση της κατάστασης ασθενείας ή αναπηρίας της σύζυγου και να βγει με τις προϋποθέσεις που προανέφερα στη σύνταξη, υπό τον όρο ότι έχει 7.500 ένσημα αν είναι με ένσημα ή 25 ετία αν είναι δημόσιος υπάλληλος.
1: Τελευταία ερώτηση, Μαρία. Ο πατέρας μου βρέθηκε ξαφνικά με χρέος 12.000 ευρώ επειδή συνέχισε ως χείρος να λαμβάνει την εθνική σύνταξη του ΟΓΑ. Τώρα του παρακρατούν τα ποσά από τη σύνταξή του για να εξοφλήσει την οφειλή. Τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση?
0: Υπάρχει απόφαση που πρόσφατα έχουμε αναφέρει στην εξαιρετική εκπομπή ότι αν δήλωνε αδυναμία ο πατερούλης της, απειλάσσεται τις υποχρεώσεις και παρανόμως παρακρατούσε ο ΕΦΚΑ. Έπρεπε την ώρα, τη μέρα, την περίοδο που έγινε αυτή η πράξη εκ μέρους του ΕΦΚΑ να ενημερωθεί από επιστήμονα που ξέρει τι συμβαίνει στην περίπτωση της παρακράτησης σύνταξης λόγω χρέους.
1: Μάλιστα. Τώρα δηλαδή έχει παρέλθει ο καιρός.
0: Τι λέμε, κύριε Κλώση, γιατί ξέρω και τις δικές ευαισθήσεις και τις γνώσεις. Σαφώς. Λέει τώρα άπαξ και σου παρακράτησα 5-6 φορές δόσεις και εσείς το αποδεχτήκατε και δεν αντιδράσατε.
1: Ναι.
0: Η σιωπή ή η ανοχή ή η αποδοχή της εφαρμογής αυτού του μέτρου σημαίνει και αποδοχή. Μάλιστα. Αυτού του θέματος.
1: Δυστυχώς κατανοητό.
0: Αυτό λέει η νομολογία, αυτό λένε οι νόμοι και οφείλουμε να πούμε όλες τις πλευρές.
1: Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Την παρουσίασες και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την βοήθεια. Αλέξης Μητρόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, νομικός, εργατολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου, βαθύς γνώστης των ασφαλιστικών θεμάτων. Κάθε Παρασκευή εδώ συζητάμε και απαντάμε στα δικά σας ερωτήματα. Είναι 1987, Ιούνιος 1987, 19 Ιουνίου του 1987 και μια νέα μπάντα κάνει το πρώτο της live, Guns N' Roses. Με Guns N' Roses θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, στα Παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Διαβάστε στην απογευματινή Φύλο και Φτερό όλες οι πολεοδομίες. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Το παρασκήνιο της χαοτικής.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
13: Σκέψου, πράκτικα.
15: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
16: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
17: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
15: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
16: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
17: Φοβάμαι.
16: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
15: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
16: Ναι, μπράβο.
17: Μπράβο.
18: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
19: Συνεργασία.
20: Μυστήριο.
21: Δράση.
22: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
23: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
24: Συνεργάσου με την παρέα σου.
25: Λύσε τους γρίφους.
26: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
27: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
18: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
28: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
29: Η ώρα είναι 8.
30: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
31: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
32: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
33: Ο 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
34: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
33: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
34: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ.
35: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αξιωματούχων ΗΠΑ και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Νωρίτερα, η Ιρανική Διαπραγματευτική Αντιπροσωπεία έχει αναβάλει το ταξίδι στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, ενώ την αναβολή του ταξιδιού του ανακοίνωσε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω Μνημονίου Κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Όπως ανέφερε, η αρχική απέτηση για ανεφόρων παράδοση κατέληξε σε ένα Μνημόνιο Κατανόησης προκειμένου να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική ύφεση από τη συνέχιση του πολέμου. Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι υπάρχει ήδη μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Ελλάδα. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν πως σε χθεσινή εκδήλωση της Βρυξέλλες η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Λογικές Συμβάσεις Εργασίας, η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ευρωπαίων αξιωματούχων. Η αρμόδια αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τη συμφωνία αναγκαία για ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες. Ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά θα επεκταθούν σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις. Στο χολαργό η λειτουργία του πρώτου από τους 15 χώρους MyPoint που θα προσφέρουν στους φορολογούμενους άμεση καθοδήγηση, έγκαιρη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη. Η νέα δομή φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την ανάγκη αναζήτησης διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Προς παράταση, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων που λήγει στις 30 Ιουνίου εκτός Μητρώου παραμένουν ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες μεζονέτες και κτίρια περιορισμένης χρήσης. Στα γερμανικά θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Νεκρός 46χρονος αναβάτης όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη δεν εντόπισε ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος ούτε σε εκείνα του φερόμενου δράστη. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπεται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένα στενό συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε την οριστική του αποχώρηση από την Εθνική Γερμανία μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλου. Φήμες ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάνει πρόταση ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Γάλλου διεθνή της Μπάγερν, ο Λίσε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally δημιουργήθηκε ως θεσμός το 1973, περιλαμβάνοντας τότε το 21ο Rally Ακρόπολης. Η αρχή του μύθου στο οποίο εξελίχθηκε ο εθνικός μας αγώνας ήταν το 1951, όταν πραγματοποιήθηκε το Rally Elpa που το 1953 μετονομάστηκε σε Ακρόπολης. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 είναι ο 8ος από τους 14 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323 χιλιόμετρων στις 58 φετινές συμμετοχές με αυτοκίνητα διαφορετικών κατηγοριών από κάθε γωνιά του πλανήτη, περιλαμβάνονται και 13 πληρώματα από την Ελλάδα. Οδηγοί και συνοδηγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική χάραξη του αγώνα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που επιβάλλει μια νέα προσέγγιση στην διαχείριση δυνάμεων, υλικών και ελαστικών σε ειδικές διαδρομές όπως οι βοξίτες, ο Παρνασσός, οι κολίνες, το Μέναλο και άλλες.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη δεύτερη ώρα της ακρόασης του πρώτου πρωινού. 8 και 9 πρώτα λεπτά, 19 Ιουνίου 2026. Μια ζεστή ημέρα καλοκαιρινή με γαλάζιο ουρανό, με γαλανό ουρανό και με τον ήλιο εκεί έξω να τα φωτίζει όλα καλά. Έρχονται αέριδες στο νου σας, γιατί οι αέριδες στην Ελλάδα, πέρα από αν κάνεις ωραιότατα ταξίδια με εστιοπλοϊκά, φέρνουν και φωτιές και καλό είναι να τα προσέχουμε αυτά. Η κίνηση στους δρόμους καλά κρατεί προς ώρας, εντάξει, δεν είναι από τις πιο δύσκολες μέρες, σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει και η κίνηση διότι έρχεται το καλοκαίρι. Η άνοδος του Κηφισού είναι δύσκολη εκεί λίγο πριν από την Λένορμαν, εκεί από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Η κάθοδος από τον Κόκκινο Μήλο ξεκινάει η κίνηση μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών την έξοδο μέχρι τον Σκαραμαγκά, όπως και η Σχιστού έχει πρόβλημα εκεί στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά από την Εθνάρχο Μακαρίου. Όχι, βλέπω ότι υπάρχει κίνηση αρκετή στην Ποσειδόνος, τώρα που άνοιξε το χάρτη περισσότερο, σχεδόν από το Φάλιρο, από το Παλαιό Φάλιρο και μετά και από το Φλίσβο, και μετά ξεκινάει η κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά, άρα να έχετε το νου σας, εκεί υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού ο συνήθως έχει κίνηση, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Ζάπιο και πάνω μέχρι και την Μιχαλακοπούλου έχει κίνηση, ο Περιφερειακός στον Καρέα δύσκολα τον περνάς αυτή την ώρα. Αυτά τα πολύ έντονα, όχι ότι δεν έχει κίνηση κι αλλού, και εκεί βλέπω και στην Αττική Οδό στο Δαχτυλίδι εκεί από το Ζεφύρι και μετά μέχρι και, αφού περνά στο Δαχτυλίδι, την γέφυρα της Μεταμόρφωσης, μάλλον όχι το Δαχτυλίδι, έχει κίνηση. Το Δαχτυλίδι είναι καλά τα πράγματα, μην σας μπερδέψω. Από το Ζεφύρι μέχρι και να περάσει τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης έχει κίνηση στο δρόμο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκινήσαμε με Billy Clark και το παραδοσιακό θαλασσάκι, έτσι όπως το έχει πειράξει η Billy Clark, και αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Β, το τζιτζίκι του.

Ξεκίνησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχους, λέει, στους υπαλλήλους πολεοδομίας, για να δούμε τι έχει γίνει και αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά όπως αυτά που αποκαλύφθηκαν το τελευταίο διάστημα. Κατά την άποψή μου, οι έλεγχοι θα έπρεπε να γίνονται σε αυτούς τους οργανισμούς για αν όχι κάθε χρόνο, ανατακτά χρονικά διαστήματα, για να βλέπουμε μήπως κάποιος ξαφνικά από εκεί που είναι ένας απλός υπάλληλος έχει αρχίσει και πλουτίζει περίεργα, να μπεις θα τα περάσει τη φορολογική του δήλωση. Όχι, αλλά να το ψάχνουμε λίγο, μην φτάνουμε να έχουν χαθεί εκατομμύρια ευρώ και μετά να ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Για παράδειγμα, έλειπα αυτή τις ανακοινώσεις που έγινε για το My Point, πώς είναι τα ΚΕΠ, ένα αντίστοιχο φορολογικό ΚΕΠ όμως, όπου θα μπορεί να πηγαίνει ο φορολογούμενος να μην μιλάει με ένα μηχάνημα συνέχεια, να μπορεί να λύσει με υπαλλήλους το πρόβλημά του. Καλό είναι αυτό, απλά επειδή θεωρητικά τα κάναμε όλα ψηφιακά για να μην υπάρχει κίνδυνος πόσα θέλεις, πόσο κάνει, πόσα θες, που λέει και το τραγούδι, για να υπάρχουν λαδώματα. Μην ξαναπέσουμε στην ίδια διαδικασία. Δεν εννοώ ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι στο δημόσιο, αλλά εννοώ ότι, ξέρεις, καμιά φορά όταν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα, κάποιοι αναρτούν έτοιμο κατάλογο. Έχει ένα πολύ ωραίο σκίτσο σήμερα ο Ανδρέας Πετρουλάκης στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής, όπου είναι προφανώς σε ένα γραφείο της πολεοδομίας, και ο υπάλληλος λέει στον πολίτη που έχει πάει για να λύσει το πρόβλημά του: και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού έχουμε δημιουργήσει την ειδική πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Εννοεί ότι θα μπαίνει εκεί στην πλατφόρμα ο Ανδρέας Πετρουλάκης και θα βλέπει τον τιμοκατάλογο για το λάδωμα. Δηλαδή για τέτοιου είδους υποθέσεις τόσα, για τέτοιου είδους υποθέσεις τόσα. Δυστυχώς δεν πέφτουν από τα σύννεφα πια. Απλά λέμε, κοίτα να δεις και πάλι, ξανά, και δεν σταματούν ποτέ.

Διάβαζα ότι στην Ισπανία, αντίθετα με αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν καταφέρει να ρίξουν πάρα πολύ το κόστος του ρεύματος. Γι' αυτό βγαίνουν τα αποτελέσματα από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν 10% και στην Ελλάδα 20%, αυτό που λέμε για την ακρίβεια, γιατί πόσο κάνει, υπάρχει και εκεί, μπαίνεις και βλέπεις πόσο κάνει η κιλοβατόρα στις εταιρείες, αλλά το ότι είναι υπερβολικά ακριβή η κιλοβατόρα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ισπανία για παράδειγμα, δεν το λύνει το πόσο κάνει. Το λύνει ο έλεγχος. Οι λογαριασμοί θα ήταν 19% ακριβότεροι στην Ισπανία εάν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ακόμη τόσο στενά συνδεδεμένο με τις τιμές του φυσικού αερίου όσο το 2021, σύμφωνα με την μελέτη που έχει γίνει, και αυτό, αυτή η αλλαγή του μείγματος για την τιμολόγηση έχει οδηγήσει χαμηλότερα τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ισπανία και στα δικά μας, θα έλεγα.

Το ταξίδι της Πανού είναι από αυτά τα τραγούδια που, επειδή γίνονται πάρα πολύ της μόδας και επιστημική, το ακούς συνέχεια παντού, ειδικά στα social, όποια story κι αν γυρίσεις έπαιζε εκείνη την εποχή το ταξίδι. Είναι από τα τραγούδια που λες ωραία, αλλά όχι άλλο, φτάνει, δηλαδή δεν μπορώ άλλο. Τώρα που έχει περάσει έτσι μια απόσταση, ένας χρόνος από εκείνο το overdose από το τραγούδι, το ακούς και λες ωραίο τραγούδι.

0: Τώρα επειδή πηγαίνουμε και σε εκλογές και πολλά συζητιούνται, πρέπει να το ξαναδούμε το ζήτημα της ακρίβειας και να το δούμε κανονικά, να το δούμε ως έχει, διότι απλά να διαπιστώνουμε ότι είμαστε ακριβοί, που είπε και ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα περάσει ακρίβεια, λες και είναι παρατηρητής και ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί, είναι ένα ζήτημα. Όλες οι μελέτες από όλους τους οργανισμούς, τους διεθνείς οργανισμούς, βγάζουν ότι η Ελλάδα είναι ακριβότερη χώρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι έχουμε 56% υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά και κάθε άλλη μελέτη που έρχεται και γίνεται ανακλάδο, ανά προϊόν, ανά ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς μπορεί να μοιραστεί, δείχνει ότι είμαστε ακριβότεροι από τους άλλους. Οπότε η κυβέρνηση θα πρέπει λίγο να το δει σοβαρά πια, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, να το δει σοβαρά και να το αντιμετωπίσει όλο αυτό το ζήτημα. Απαντώ στον Ιωάννη από την Βιέννη που λέει ότι το Ιράν απέχει 1000 χιλιόμετρα από τον Λίβανο και για αυτή την περιοχή κόπτεται το Ιράν και θα παγώσει τις διαπραγματεύσεις αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Σου θυμίζω, Ιωάννη, ότι η Ουάσιγκτον από το Ιράν απέχει 10.000 χιλιόμετρα. Άρα, αν το πάρεις χιλιομετρικά, μάλλον το Ιράν έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το Λίβανο, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα. Προφανώς και το Ιράν χρηματοδοτούσε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ, όπως η Χαμάς, όπως όλο αυτό, αλλά αυτό που κάνει το Ιράν στο Λίβανο, που έκανε και το Ιράν, λέω, το Ισραήλ στο Λίβανο, που έκανε και το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το κυνηγάω τους τρομοκράτες. Ισοπαίδωσε την Παλαιστίνη, εκτόπισε εκατομμύρια ανθρώπους και το ίδιο περίπου κάνει και στο Λίβανο, με θεωρητικά πρόσχημα ότι κυνηγά τους τρομοκράτες. Και δεν κυνηγάει μόνο τους τρομοκράτες, δυστυχώς διώχνει και τους ανθρώπους από τα σπίτια του. Και αυτό είναι το ανθρωπιστικό κομμάτι και θα έπρεπε να ενδιαφέρει και τον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, επειδή γράφεις, οι τέσσερις πρόεδροι δεν συγκεντρώθηκαν για το Ισραήλ, συγκεντρώθηκαν για τα εγγένεια του νέου προεδρικού κέντρου του Ομπάμα, η πρόεδρο των ΗΠΑ. Αλλά όπως και να έχει, μετά από τρεις μήνες και πλέον πολέμου, καταλαβαίνεις ότι ο πόλεμος δεν έγινε ούτε για να σωθεί ο λαός του Ιράν, ούτε για να αλλάξει το καθεστώς. Έγινε για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, για τον έλεγχο των πετρελαίων, για κάτι άλλο. Πάντως δεν έγινε σίγουρα για τη δημοκρατία στο Ιράν. Και μάλλον, όπως δεν κατάφερε να αλλάξει το καθεστώς που δεν τον ενδιέφερε, όπως είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν κατάφερε να αλλάξει ούτε τις ισορροπίες για τα πετρέλαια. Διάβαζα χθες ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου Γιώργου Λαμπύρη, που τον ακούτε και εδώ στα Παραπολιτικά τα πρωινά του Σαββάτου, σε σχέση με τους δύο ιστορικούς κινηματογράφους στο κέντρο της Αθήνας, που μετά την φωτιά που ξέσπασε εδώ και τόσα χρόνια δεν έχουν λειτουργήσει ξανά, και έβλεπα και φωτογραφίες, γιατί ο Γιώργος μπήκε στον χώρο και το είδε και του ζήτησα λοιπόν να είναι εδώ για να μας πει λίγο τι γίνεται με αυτά τα δύο στολίδια που λίγος πολύ παλιότεροι όλοι έχουμε περάσει και έχουμε δει ταινίες. Γιώργος Λαμπύρης, καλημέρα Γιώργο. Μακρύ Γιώργος Λαμπύρης, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, αφού είναι Παρασκευή είμαι και λίγο καλύτερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Συμφωνώ κι εγώ.
0: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 14, σωστά?
1: 14, ήταν το 2012 όταν, ναι, έγινε, για όσους θυμούνται, εμείς λίγο μεγαλύτεροι, γιατί σίγουρα υπάρχει και γενιά απλών που δεν θα θυμάται τα περιστατικά,
0: σωστά,
1: του τότε, όταν ξέσπασε εκείνη η φωτιά σε όλο το τετράγωνο της Μαρφήν και των όμορων καταστημάτων. Ναι. Καλσεντόνια τότε,
0: Κωνσταμπόντα, ναι, και Αττικών και Απόλλωνας.
1: Φυσικά των δύο, δύο κινηματογράφων, Αττικών και Απόλλων. Mm-hmm. Δύο αίθουσες που είναι υπερ εκατονταετής ως προς την ύπαρξή του.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά είναι, και αν θες αρχιτεκτονικά, οι πιο ενδιαφέρουσες της Αθήνας αυτή τη στιγμή, οι οποίες παρά την πυρκαγιά διασώζονται άθικτες.
0: Ναι.
1: Το διασώζονται άθικτες, να σου πω εδώ τώρα, γιατί υπάρχει και κάτι που είναι άγνωστο, ο αιθουσάρχης του Απόλλωνα, mm-hmm, και του Αττικών, λέγεται Γιώργος Τακαλάκης, είναι αυτός που είχε δηλαδή τη μίσθωση της αίθουσας,
0: ναι.
1: Είναι και εκείνος που κατά γενική ομολογία έσωσε τις δύο αίθουσες γιατί θα είχαν καεί.
0: Ναι, με κίνδυνο της ζωής του, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ.
1: Τότε. Mm-hmm. Και να σου πω κιόλας, επειδή ήταν όλη η οικογένεια τότε Τσακαλάκη μέσα,
0: mm-hmm.
1: ότι η μία του κόρη, λόγω των περιστατικών, ήταν τότε σε ενδιαφέρουσα,
0: mm-hmm.
1: λόγω των, των γεγονότων κλπ, έχασε το παιδί τότε και δεν γεννήθηκε ποτέ. Δηλαδή ήταν μια ολόκληρη ιστορία αυτής της οικογένειας που είναι ταυτισμένη με την αίθουσα. Η οποία βέβαια έχει περάσει από χίλια μοίρια κύματα τα τελευταία χρόνια και ενώ συζητούσαμε ότι μπορεί να ξανανοίξουν οι δύο αίθουσες, αυτό δεν έχει γίνει και μάλιστα χαριτολογώντας συζητούσα με κάποιους ότι ρωτάνε στο απέναντι πεζοδρόμιο του Αττικών τι είναι το Αττικών και λέει το Αττικών το νοσοκομείο.
0: Βρίσκεται
1: στα δυτικά της πόλης, γιατί δεν γνωρίζουν κάποιοι πολύ νεότεροι τους δύο κινηματογράφους.
0: Σωστό, σωστό. Και πώς να τους γνωρίζουν ότι αν εδώ και 14 χρόνια βλέπουν απλά μια λαμαρίνα να καλύπτει το κτίριο, ένα καμένο κτίριο από πίσω, γιατί να τους γνωρίζεις αν τότε ήσουν, ξέρω εγώ, αγέννητος ή αν ήσουν 5 χρονών.
1: Και δεν υπάρχει και κάποια ταμπέλα, έτσι,
0: σωστό,
1: που να υπενθυμίζει
0: σωστό.
1: Κάτι.
0: Τώρα,
1: κάποια...
0: εδώ υπάρχει ένα ιδιοκτησιακό και ένα κουβάρι, τέλος πάντων, που εμπλέκει πάρα πολλούς μέσα και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν ξαναβλέπουν να λειτουργούν οι κινηματογράφοι.
1: Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Να σου πω πάρα πολύ απλά, θα το πάω λίγο πίσω πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο ιδρύματα, υπήρχαν δύο ιδρύματα, mm-hmm. Τα οποία ήταν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Τα οποία επίσης δημιουργήθηκαν από δύο πολύ πλούσιες οικογένειες μιας άλλης εποχής.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, το ίδρυμα Δεκόζη Βούρου δημιουργήθηκε από έναν πολύ πλούσιο τραπεζίτη της Βιέννης, που πάλε ποτέ, μιας αλωτινής εποχής, το Βούρο,
0: mm-hmm.
1: Ο οποίος μάλιστα χαρακτηριστικά, να σου πω, είχε αγοράσει όλη την έκταση, ερχόμενος στην Ελλάδα κάποια στιγμή, γιατί αποφάσισε να φέρει εδώ την περιουσία του, είχε αγοράσει όλη την έκταση που ξεκινάει από την πλατεία Κοραή, όλο αυτό το κομμάτι, μέχρι και κάτω στον Γκάζι.
0: Mm-hmm.
1: Όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την έκταση.
0: Τεράστια τότε, έκταση.
1: Άρχισε στη συνέχεια να χαρίζει εκτάσεις από αυτές στο Δήμο Αθηναίων για να μπορέσει να γίνει η ανασυγκρότηση και σταδιακή ενοικοδόμηση της πόλης.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Αγρίνιο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, σειρά επαφών με έμφαση στα έργα υποδομών. Στην Αιτωλοκαρνανία περιοδεύουν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή. Επίγουσα ανάγκη συντήρησης της Ιρμάτινης γέφυρας στο Καρέλι Εδίνου, επισήμανε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας νομοθετείται για δεύτερη φορά. Ο Δήμος Αγρινίου αποστέλει περίπου 90 πρόστιμα μη δήλωση των προηγούμενων ετών για τα καθάριστα οικόπεδα. Νέο όχημα για τη μεταφορά αμαία και χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου απέκτησε ο Δήμος Αγρινίου. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των Αγρινιωτών στην ημέρα καριέρας με 20 επιχειρήσεις να προσφέρουν συνολικά 180 θέσεις εργασίας στην εκδήλωση της περιφέρειας. Παρουσιάστηκαν στο Αγρίνιο τα σχέδια της περιφέρειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εξιχνιάστηκαν οι κλοπές που σημειώθηκαν στο αυτόνομο νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου. Πάνω από 300 αθλητές θα λάβουν μέρος την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στο 3ο Πανετολικό Mountain Trail Run. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641-091-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Στην περίπτωση του μεγάλου Αθηνογένους που είναι λίγο πιο κάτω σε σταδίο κοντά στην Ομόνια, το οποίο έχει πάρει ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, το οποίο δεν είναι παράνομο, έχει κρατήσει το διατηρητικό κομμάτι και στο πίσω μέρος του κτηρίου
7: που υπάρχει ένα καινούργιο κομμάτι.
6: Ένα κτίριο γραφείων. Ένα κτίριο γραφείων.
7: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι το περιβάλλον αυτή τη στιγμή.
7: Εντάξει, είναι, για τους παλιότερους είναι λυπηρό το ότι βλέπουμε εκεί τόσα χρόνια μόνο λαμαρίνες και ένα καμένο πράγμα απ' έξω, έτσι όπως φαίνεται. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ανοίξουν και πάλι αυτοί οι δύο πολύ ωραίοι κινηματογράφοι στο κέντρο της Αθήνας. Τότε υπερσύγχρονοι, φαντάζομαι ότι και τώρα να ανοίξουν θα αξιοποιηθεί η νέα τεχνολογία. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
6: Και ένα ντεσού τελευταίο.
7: Ναι.
6: Πρόσφατα έγινε το χειμώνα συναυλία Νταλάρα Παπακοσταντίνου.
7: Ναι.
6: Ο Νταλάρας και ο Παπακοσταντίνου είχαν κάνει συναυλία πριν από 30 χρόνια στο Αττικό.
7: Σωστά, σωστά. Είναι και το περίφημο live δίσκος. Ναι.
6: Μπράβο, που υπάρχει και δίσκος.
7: Ναι.
6: Και είχε γίνει προσέγγιση από την παραγωγή των δύο καλλιτεχνών που έκανε τις συναυλίες του χειμώνα να ανοίξει το Αττικό και να γίνουν εκεί.
7: Α, ωραίο.
6: Τόσο
7: ωραίο θα ήταν.
6: Λόγω του ότι είναι έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν προχώρησε ούτε αυτό. Μάλιστα. Και υπάρχουν και προσεγγίσεις από πολλούς άλλους που θέλουν να κάνουν και παραγωγές και μπορούν να γίνουν και συναυλίες μέσα εκεί εκτός από προβολές.
7: Προφανώς.
6: Αυτά, προφανώς. Τα ολίγα και πολλά ταυτόχρονα.
7: Να σε ρωτήσω στα γρήγορα τι καλό θα ακούσουμε Σάββατο και Κυριακή στην εκπομπή.
6: Λοιπόν, κοίτα. Έχω ένα αφιέρωμα στον Ανδρέα τον Μαζαράκη, ο οποίος ήταν άνθρωπος και των παραπολιτικών, αλλά ήταν ένας άνθρωπος με ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και καλλιέργειας και γνώσεων, ας πούμε. Εγώ τον άκουγα ο Πιτσιρίκη όταν ήταν κάποτε στον Sky.
7: Βέβαια. Όλοι όσοι είμαστε ραδιοφωνατζίδες τον έχουμε ακούσει.
6: Τον άκουγα από τότε και τον είχα γνωρίσει και του είχα κάνει και συνεντεύξεις και στα Εξάρτια και με τον Αστέρα και διάφορα που ήταν πρόεδρος του Αστέρα Εξαρτίων. Και θα έχω τους στενούς του συνεργάτες. Επίσης, έχω τους active member.
7: Α, πολύ ωραία.
6: Γιατί οι active member κλείνουν 35 χρόνια πορείας φέτος και έτυχε να έχω τον έναν από τους δύο ανθρώπους που σχετίζονται με το συγκρότημα σήμερα.
7: Ναι.
6: Και ακόμα, να σου πω την αλήθεια, Έχω και κάποια, εντάξει.
7: Τρέχουν. 11 με μία αερολογία Σάββατο και Κυριακή.
6: Στο κλείσιμο.
7: 11 με μία αερολογία Σάββατο και Κυριακή. Είναι ωραία συνήθεια. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να σε καλά. Καλημέρα, Μαλέξα.
7: Καλημέρα. Ξεπέρασα τον χρόνο. Τέντωσα τα όρια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
9: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
11: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Κρατάς μυστικό?
14: Κρατάω.
13: Φιλάς σταυρό?
14: Φιλάω.
13: Παντρεύομαι.
14: Σόπα.
13: Αλλά...
14: Ο γάμος θρησκευτικός?
13: Όχι.
14: Πολιτικός?
13: Νο.
14: Τότε.
13: Κλιματιστικός.
15: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
13: Αλλά...
15: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε και προϋποθέσεις στο sendo.world.
16: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
15: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroot.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
19: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
20: Αρχίζει!
21: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
20: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
21: Πού δηλαδή?
20: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
22: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αντώνης Ρέμος, γενέθλια σήμερα, γίνεται 50 ετών. Μεγάλος, ρε, μεγαλώσαμε κι εμείς, αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβεις. Δεν είναι ότι μεγαλώνουν μόνο οι άλλοι, μεγαλώνουμε κι εμείς μαζί τους. Πες μου αν με θες. Ακόμα θυμάμαι στο Παπαγκάιο, στο... νομίζω, όχι, Θαλασσίες Χάντρες τότε, στο Θησείο, που είχε κατέβει τρίτο-τέταρτο όνομα ένας πολύ καλός νέος που είχε κάνει χαμό στη Θεσσαλονίκη, έτσι, μαζί με την Ατάστα Θεοδωρίδου. Ούτε που τον ήξερε κανένας τότε όταν κατέβαινε εδώ. Μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην με... Καλά, μην νομίζεις, κι εγώ περιγραφές τα ξέρω, δεν είναι ότι είχα πάει. Μέχρι το τέλος του κόσμου, έλα πάρε μαγκαλιά. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Παρασκευή 19 έχει ο Ιούνις που ελπίζουμε πως θα γραφεί στην ιστορία του 26 ως ο μήνας που τελείωσε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επέστρεψαν και οι τιμές της ενέργειας στα κανονικά του, αν και το γεγονός ότι πάγωσε η συνάντηση στην Ελβετία έχει οδηγήσει υψηλότερα κατά την τιμή του πετρελαίου, το Brent στα 79,98 δολάρια το βαρέλι τώρα, έχει γράψει και ελαφρώς πάνω από 80 μετά από μέρες που ήταν γύρω στα 76-77 δολάρια το βαρέλι και ακόμα πιο κάτω, το αργό πετρελαίο στα 77,31. Αυτό το λέω γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το κόστος των καυσίμων, για την τιμή στην αντλία και για την τιμή των προϊόντων στο ράφι, γιατί το πετρέλαιο κίνησης παίζει ρόλο στην τελική τιμή. Έγινε λοιπόν μια νέα πλατφόρμα, αυτό το περίφημο Πόσο Κάνει, που στόχο έχει να μάθουμε ποιες είναι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και θεωρητικά η κυβέρνηση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ελέγξει και τις τιμές, την ακρίβεια. Είναι όμως έτσι ή όχι? Ο κύριος Αποστόλος Ραυτόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε, ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ελέγξει η νέα πλατφόρμα την ακρίβεια?
1: Είναι άλλη μια πλατφόρμα κύριε Κλώσσα, μέσα στις πολλές πλατφόρμες που υπάρχουν, που ο έλεγχος των τιμών θα μπορούσε να γίνει και με την προηγούμενη πλατφόρμα του οι καταναλωτής, αλλά θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τα e-shop των σούπερ μάρκετ, από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ, που εκεί πέρα μέσα ο καταναλωτής μπαίνει ή κάνει την παραγγελία του και του έρχονται τα ψώνια στο σπίτι ή βλέπει τις τιμές των προϊόντων πόσο έχουν, γιατί σχεδόν όλα τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες του σούπερ μάρκετ έχουν ηλεκτρονικά e-shop. Ναι. Αυτή η αλυσίδα ήθελε να προσθεθεί μέσα, αυτή η πλατφόρμα ήθελε να προσθεθεί μέσα στις πολλές πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν. Εάν είναι θέμα αν εννοείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια πλατφόρμα.
0: Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι η δημοσιοποίηση των τιμών, το γεγονός ότι μπορείς να κάνεις ένα καλάθι με προϊόντα και να συγκρίνεις σε κάθε σούπερ μάρκετ πόσο κάνει, θα φέρει μείωση των τιμών. Έτσι λέει η κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν μπορεί να επέλθει η μείωση των τιμών μέσα από μια έρευνα, από ένα σερφάρισμα σε μια πλατφόρμα. Η μείωση των τιμών έρχεται από άλλα σοβαρές ενέργειες οι οποίες δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, ενώ από μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ενώ από μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης, ενώ από ελέγχους οι οποίες πρέπει να γίνονται από την πηγή, δηλαδή από το χωράφι μέχρι το ράφι, από την πολυεθνική μέχρι να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή. Αυτές είναι οι πραγματικοί στόχοι, οι οποίοι θα έπρεπε να έχει βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να μειώσει, να περιορίσει, θα έλεγα, την εσχροκέρδεια και να μειώσει την ακρίβεια. Πράγμα το οποίο αυτό δεν γίνεται. Με πλατφόρμες και διάφορα τέτοια αιτήτια η ακρίβεια δεν μειώνεται, δεν περιορίζεται ούτε και ο ανταγωνισμός. Γιατί αν μπει κάποιος μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, κύριε Κλώσσα, θα δει ότι υπάρχουν για παράδειγμα προϊόντα τα οποία θα έχουν την ίδια ακριβώς τιμή, χωρίς να υπάρχει διαφορά ούτε ένα λεπτό, σε 5, 6, 7 διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, διαφορετικά καταστήματα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε, ότι υπάρχουν προϊόντα που έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. 3,65 σε 7 διαφορετικά σούπερ μάρκετ που βγάζει πλατφόρμα.
1: Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά, ναι. Πάρα πολλά προϊόντα. Ναι. Ιδίως προϊόντα πρώτης κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Και προϊόντα πρώτης ανάγκης.
0: Ναι. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος όμως ότι είναι υγιές. Δηλαδή ένα προϊόν πουλιέται με την ίδια τιμή σε όλα τα καταστήματα, σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία, η πλατφόρμα αυτή σε τι θα βοηθήσει αυτό τα πουλάνε όλοι? Γιατί να μπούμε και να κάνουμε να σερφάρουμε
0: μέσα στην πλατφόρμα? Θα βοηθήσει θεωρητικά, επειδή εγώ έχω βρει, ας πούμε, προϊόντα που στο ένα σούπερ μάρκετ κάνουν 3,20 και στο άλλο σούπερ μάρκετ κάνουν 6,40.
1: Ναι, και εγώ έχω βρει πάρα πολλά προϊόντα, κύριε Κλώσσα, τα οποία, παράδειγμα, μέσα στην πλατφόρμα μακαρόνια γνωστή μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ τα έχει 83 λεπτά. Όταν πήγα να τα αγοράσω από το κατάστημα, τα είχε 75 λεπτά. ή είδα προϊόν που πήγα να αγοράσω στο, σε άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, το οποίο μου λένε ότι έχει καταργηθεί αυτό το προϊόν. Ναι. Ή πήγα σε άλλη αλυσίδα να αγοράσω άλλο προϊόν, το οποίο μου είπαν ότι αυτό το προϊόν δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Εννοείται ότι η πληροφόρηση της πλατφόρμας, η φόρτωση με στοιχεία καθυστερεί.
1: Όχι, δεν είναι.

0: Ερώτηση που θα σας έκανα, αν εσείς έχετε, έχετε καταλάβει γιατί δεν υπάρχουν όλα αυτά τα προϊόντα που είναι βασικά για το καλάθι του νοικοκυριού.
1: Είναι προς ανάγκη. Δεν υπάρχουν λαχανικά και φρούτα, αλλά επίσης δεν υπάρχουν και προϊόντα κοπής, πυροκομικά και αλαντικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μόνο συσκευασμένα. Δηλαδή, κύριε Φίλος Αϊάννη, είναι να πάω να αγοράσω μία πάριζα, για παράδειγμα, των 160 γραμμαρίων, το η οποία κάνει 2,38. Όταν πάω να αγοράσω την πάρη να μου την κόψει ο υπάλληλος στο κατάστημα, θα την πληρώσω 1,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ή 1 ευρώ ή 1,20.
0: Ναι.
1: Ό,τι φτηνότητα τότε, γιατί να πάω να πάρω το συσκευασμένο.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες των σούπερ μάρκετ, σε κάποιο σούπερ μάρκετ δεν έχουν αυτά που μπορείς να προμηθευτείς από το σούπερ μάρκετ έτοιμα, μάλλον να στα κόψει εκεί μπροστά.
1: Έχουν
0: μόνο τα συσκευασμένα. Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά...
1: Το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως, εγώ όταν θα θέλω να πάω να πάρω για να φτιάξω ένα τόστο παιδί μου μια πάριζα ή μια καροπούλα, δεν θα πάω να πάρω συσκευασμένο.
0: Συμφωνώ,
1: γιατί είναι πολύ ακριβότερο από την ετοκοπή.
0: Συμφωνώ. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έχει ούτε τα νοπά, ούτε τα φρούτα, ούτε τα λαχανικά, ούτε φρέσκα κρέατα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει τίποτα από όλο αυτό στην πλατφόρμα.
1: Θα το δούμε καταναλωτές το πόσο ακριβά είναι.
0: Ναι, γιατί. Αυτή δεν είναι μια πλατφόρμα που παραγγέλνεις, που υπάρχει δυσκολία.
1: Όχι, ναι.
0: Εγώ καταλαβαίνω στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική ότι υπάρχει μια δυσκολία στο 10 φέτες και πώς θα βγει στο τέλος και να μην έχω πρόβλημα στο ότι μου βγήκε περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά εδώ θα μπορούσε να πει ότι η πάριζα, ξέρω εγώ, που την κόβεις εκεί, τόσο κάνει στο τάδε σούπερ μάρκετ.
1: Το κιλό μπορεί να πει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πει το κιλό, ότι η πάριζα κάνει τόσο το κιλό.
0: Ναι, τόσο
1: και εγώ ξέρω
0: κιλό.
1: Τι θα ναι. παραπάρω και τι θα βρω. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν και άλλα
0: ή
1: πράγματα.
0: Ή το μαρούλι, το τεμάχιο κάνει τόσο, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Η μία αλυσίδα το έχει 75 λεπτά, η άλλη αλυσίδα το έχει 80 λεπτά, η άλλη αλυσίδα το έχει 72 λεπτά.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να τα βάλουν. Δεν είναι πρόβλημα να τα βάλουν. Τώρα γιατί δεν τα βάλανε, αυτοί ξέρουν. Μπορεί να μας πούνε ότι κάναμε την αρχή αυτή και με στην πορεία.
0: Και θα μπουν μετά τα υπόλοιπα προϊόντα.
1: Ναι. Αλλά εκείνο που επίσης πρέπει να πω είναι ότι η πλατφόρμα πόσο κάνει, δραστηριοποιούνται 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ενώ η αλυσίδα. Η πλατφόρμα του e-καταναλωτής είχε 18 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Που είναι καταλαβαίνετε, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο το να κάνεις έλεγχο.
0: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν βελτιώσαμε το e-καταναλωτής και φτιάξαμε το πόσο κάνει. Το οποίο μας κόστησε.
1: Το επόμενο ρητορικό ερώτημα προς εσάς.
0: Ναι, μας κόστησε 400.000 ευρώ σύμφωνα με το Υπουργείο.
1: Πώς είπατε.
0: Σύμφωνα με το Υπουργείο, κοστίζει περίπου 400.000 ευρώ. 370.000 ευρώ.
1: Ποιο πράγμα, η πλατφόρμα το.
0: Το πόσο κάνει, ναι.
1: Γιατί υπάρχει και τιμή, αντιστοίχηση της τιμής του ή καταναλωτής.
0: Όχι, απλά ενώ ότι υπήρχε μια πλατφόρμα που θα μπορούσαμε να τη βελτιώσουμε με πολύ λιγότερα λεφτά. Αντί να βελτιώσουμε την παλιά πλατφόρμα, φτιάξαμε μια καινούργια που μας κόστησε 370 χιλιάρικα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Η προηγούμενη πλατφόρμα είχε backup σε τιμές, δηλαδή να γυρίσουμε το χρόνο πίσω 6 χρόνια. Γιατί δραστηριοποιείται από το 2020. Και να σας θυμίσω, κύριε Κλώσσα, ότι τόσο προηγούμενος υπουργός. Ο προπροηγούμενος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης, αλλά και ο σημερινός υπουργός, είχαν, θα έλεγα, εκθιάσει την πλατφόρμα του e-καταναλωτής. Ακόμα και ο κύριος Πρωθυπουργός που είχε πάει σε διάφορες αλυσίδες, είχε επισκεφτεί σούπερ μάρκετ, που είχε δει πώς λειτουργεί και πόσο καλά ήταν τα προϊόντα, όπως να θυμίσω, καλάθι του νοικοκυριού, καλάθι του Πάσχα, καλάθι των Ονών, καλάθι του Χριστουγέννου, σχολικό καλάθι, μόνιμη μείωση τιμής 5%. Υπήρχαν οι χίλιοι κωδικοί, υπήρχαν μία σειρά. Δραστηριότητες που ήταν αυτή η πλατφόρμα του e-καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Αφού υπήρχαν λοιπόν και υπήρχε backup τιμών 6 χρόνων που θα βλέπαμε και ως καταναλωτές πόσο είχε βρει αδερφέ το γιαούρτι, ποιο ήταν το βάρος το 2022 και πόσο είναι σήμερα. Ποια ήταν η τιμή τότε και ποια είναι σήμερα. Τώρα εδώ πέρα τι έχει τιμές πριν 2 μήνες.
0: Ένα χρήσιμο εργαλείο για κάποιους που όμως είναι δεδομένο ότι δεν θα περιορίσει την ακρίβεια.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Μέσα στην πλατφόρμα, κύριε Κλώσσα, οι οποίες είναι τοπικού ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν θα τα βρούμε στα αστικά κέντρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Υπάρχουν μόνο παράδειγμα στα Γιάννενα. Ή δεν θα βρούμε άλλα προϊόντα στην Αθήνα, υπάρχουν μόνο στη Φλόρινα.
0: Σωστό.
1: Ή άλλα προϊόντα είναι στις Σέρες, ή άλλα προϊόντα είναι στην Καβάλα.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται μέσα στους 8.000 κωδικούς. Εάν λοιπόν βγάλουμε αυτούς τους κωδικούς που είναι τοπικού ενδιαφέροντος, πόσοι κωδικοί είναι. Και εν τέλει, πόσες είναι οι αλυσίδες οι οποίες στέλνουν τιμές στο Υπουργείο από την Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ που έχουμε κάνει αυτό το ερώτημα. Και δεύτερον, πόσους κωδικούς προϊόντων στέλνουν η κάθε μία αλυσίδα στην πλατφόρμα.

0: Πολλά τα ερωτήματα περιμένουμε τι απαντήσει από του αρμόδιου. Θα ξαναμιλήσουμε στο μέλλον, κύριε Αυτόπουλο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Από σα, Αυτόπουλο, ο πρόεδρο ενό εργαζομένου καταναλωτών Ελλάδα, για την πλατφόρμα. Μια ακόμα πλατφόρμα που μπήκε στη ζωή μα, το πόσο κάνει. Αθήν Μαρία Κάλλας στο έμπεντο Νεάντρο Λοντάνα του Αλφρέντο Καταλάνη, του συνθέτη του ενός σουξέ. Αυτό έκανε. Δεν έκανε άλλο σουξέ. Δεν κατάφερε να γράψει άλλο έτσι σπουδαίο λιμπρέτο όσο αυτό με Μαρία Κάλλας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις. Χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
13: Παραπολύ.

0: Όσοι είσαστε εκεί στο δρόμο, ξέρετε ότι έχει κίνηση αυξημένη κυκλοφορία σε Κηφισίας και Μεσογείων. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Υπομονή, αδέρφια. Όσο περνάει ο καιρός και έρχεται το καλοκαίρι, θα αδειάζουν οι δρόμοι. Τώρα, τι να σου πω τώρα, άμα είσαι μπλοκαρισμένος στους δρόμους, τώρα θα με ακούσετε εμένα που λέω ότι θα έρθει κάποια στιγμή η άδεια Κηφισίας. Τι να κάνεις.
1: Σε ψηλό βουνό, θα ανέβω μήπως και τα δω. Όλα τα νησιά.
0: Σας αφήνω με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη να σας ταξιδεύει στα νησιά, σε όλα τα νησιά. Κρίνα του Γυαλού. Ο κύριος Λιόγρης Χρήστος κέρδισε το διπλό εισιτήριο με τηλέφωνο που λήγει σε 784 την προσφορά της CJET. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε εδώ στα ονέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου, να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
9: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί από τον Αντένα Σταρ εδώ, τους 103,5, πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα, καθημερινά μαζί, έτσι λίγο αυτή την ώρα πάνω κάτω, έως τις 11 για να παρουσιάσουμε μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα. Έχουμε και ένα θρίλερ με τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Να πούμε ότι πάγωσε τελευταία στιγμή η επίσκεψη του κυρίου J.D. Vance στην Ελβετία. Δεν θα πάνε και οι Ιράνοι, μάλιστα, λόγω του Λιβάνου, λέει. Και ακριβώς την τελευταία στιγμή είχαμε και αναβολή του ταξιδιού αυτού και του κυρίου Vance. Και υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με την οργάνωση της συνάντησης σε αυτό απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, την αναβολή αυτού του ταξιδιού του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Πάντως, όλοι βλέπουν κάποιες αναταράξεις με το καλημέρα της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν.

στο εσωτερικό μέτωπο μάχη κατά της ακρίβειας από πλευρά της κυβέρνησης, με νέες ανακοινώσεις, ας πούμε, πλατφόρμες κλπ. Απαντά μάλιστα και σε fake news της αντιπολίτευσης, με τον κύριο Μητσοτάκη μάλιστα να βρίσκεται χθες στις Βρυξέλλες να μιλά για υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, που πρόκειται για ένα ορόσημο, αναμένοντας μάλιστα και μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν να υπάρχει μια πτώση στις τιμές των καυσίμων, η οποία θα έχει επιπτώσεις και ευεργετικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το αναμένει, όπως είπε. Θα δούμε. Θα είναι έτσι.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκφράζει μια ανησυχία για τη Γάζα ότι παραμένει σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση παρά την εκεχηρία. Την ίδια στιγμή, εντυπωσιακές εικόνες από τη Μόσχα μας ήρθαν χθες, φίλες και φίλοι, από τον πρωτοβανή βομβαρδισμό με drones, την οποία πραγματοποίησε η Ουκρανία σε ρωσικά διελιστήρια.

Λοιπόν, στα δικά μας είχαμε και την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου χθες, υπουργικού κλιμακίου. Πραγματοποιήθηκε και μια πολιτική ακαδημία το απόγευμα για στελέχη εδώ και μέλη της Νέας Δημοκρατίας στο Δημοτικό Θέατρο. Παρόν και ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, πριν από λίγες μέρες, να θυμίσουμε, εξελέγει. Επίσκεψη του κυρίου Σπανάκη, του Υφυπουργού Εσωτερικών, στο Αγρίνιο. Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και με τον Δήμαρχο Αγρινίου. Έχουμε ένα ειδικό ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες. Ο υπουργός ο κύριος Κικίλιας επισκέφθηκε Μεσολόγγι Ναύπακτο. Η υφυπουργός τουρισμού κυρία Καραμαλή στις παραλιακές περιοχές Σεβόνιτσα, Αμφιλοχία, Πάλερο. Στον Δήμο Θέρμου να πούμε ότι βρέθηκε και ο ειδικός γραμματέας ο κύριος Δημήτρης Κυριαζής.

Χθες στον Άγιο Ευστράτιο έγιναν και εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον ήρωα αεροπόρου Νικόλαο Σιαλμά, τον θέρμιο αεροπόρου Νικόλαο Σιαλμά. Στο μνημείο, το οποίο δεσπόζει πάνω από το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση. Αποδόθηκαν ιδέουσες στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις και την πολεμική αεροπορία. Ένας πιλότος, ο οποίος έγινε σύμβολο αυταπάρνησης και προσφοράς, φίλες και φίλοι, πολλοί εκπρόσωποι της πολιτείας, ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πολίτες οι οποίοι ταξίδεψαν μέχρι εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στο συγκεκριμένο ήρωα. Έτσι, να το πούμε έτσι επακριβώς. Ξεχωριστό συμβολισμό, η απόβαση μάλιστα να μεταφερθεί στον Άγιο Ευστράτιο και φέτος το μοναδικό προσωπικό αντικείμενο που διασώθηκε από τον αδικοχαμένο πιλότο, το κράνος του. Η κάσκα που φυλάσσεται στο Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα σιωπηλό αλλά ισχυρό σύμβολο μνήμης, είναι ένα αντικείμενο σαφώς που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, της θυσίας, της αξιοπρέπειας. Πριν από 33 χρόνια, σαν χθες, έτσι να θυμίσουμε, ο υποσμηναγός Νικόλαος Σιαλμάς άφησε την τελευταία του πνοή στο Αιγαίο σε ηλικία μόλις 27 ετών, υπερασπιζόμενος τον ελληνικό ουρανό.

Ψιαλμάς, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Έλληνας πιλότος, ο οποίος έπεσε κατά την αναχέτηση τουρκικών μαχητικών σε περίοδο ειρήνης, γράφοντας έτσι το όνομά του με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία της πολεμικής αεροπορίας. Άξιζε νομίζω να κάνουμε αυτή την αναφορά, να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε βέβαια και την εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Δήμος Θέρμου, όπως κάνει κάθε χρόνο, στη μνήμη των πεσόντων αεροπόρων και των καταγωμένων από την περιοχή, μεταξύ αυτών και ο Νικόλαος Ψιαλμάς. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα, ή μάλλον να πούμε λίγο και για το Μουντιάλ κάποια πράγματα, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, τους αγώνες που έγιναν χθες και τα ξημερώματα, τις πρώτες πρωινές ώρες. Η χθεσινή αγωνιστική, να θυμίσουμε ότι περιλάμβανε αγώνες, τους αγώνες Γκάνα-Παναμάς 1-0, Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 1-3, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1 και Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4-1. Καλή ήταν η Βοσνία, αλλά γονάτισε στα τελευταία λεπτά. Εξαιτίας βέβαια και του αριθμητικού μειονεκτήματος που είχε. Ο Καναδάς ισοπαίδωσε το Κατάρ με 6-0. Ποδοσφαιριστής του Οκονέ υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Δύο παίκτες του Κατάρ απευλήθησαν. Και Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0. Τα αποτελέσματα, φίλες και φίλοι, των αγώνων έως τώρα. Το βραδάκι 10 η ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν την Αυστραλία. Ένα παιχνίδι σίγουρα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι έχουμε και έτσι βαθμολογίες στους πρώτους δύο ομίλους, όπου έχουν διεξαχθεί από δύο παιχνίδια. Δύο παιχνίδια στις ομάδες έχουν διεξάγει. Στον πρώτο ομίλο, πρώτον είναι το Μεξικό, έχει δύο νίκες, έχει 6 βαθμούς. Δεύτερη είναι Νότιος Κορέα με 3. Η Τσεχία έχει 1 βαθμό, η Νότια Αφρική 1. Ο δεύτερος όμιλος, ο Καναδάς, έχει 4 βαθμούς, όσο και η Ελβετία. Η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη έχουν 1, το Κατάρ 1.

Είπαμε ότι σήμερα έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλίας στις 10 το βράδυ. Μία μετά τα μεσάνυχτα έχουμε Σκωτία Μαρόκο. 3.30 μετά τα μεσάνυχτα Βραζιλία Αϊτή. Στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη. Στις 8 το βράδυ αύριο Ολλανδία Σουηδία. Και στις 11 το βράδυ αύριο βράδυ Σαββάτου Γερμανία. Κτή Ελεφαντοστού.

Αυτά για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Να περάσουμε τώρα σε αυτά που κάνουμε κάθε μέρα, στο Σαν Σήμερα καταρχήν και πώς ξεκινάμε κάθε μέρα, μάλλον με το Σαν Σήμερα και την πρόγνωση του καιρού που έχουμε μπροστά μας και Σαββατοκύριακο. Άλλωστε, μεγάλες καιρικές συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας. Ίσως να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις πάντως κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Βέβαια, αντίστοιχες προγνώσεις υπήρχαν και για τις προηγούμενες ημέρες, αλλά δεν είδαμε βροχές. Η αλήθεια είναι, έβρεξε έτσι πιο βόρειο-δυτικά στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων και Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης.

στις 19 Ιουνίου του 240 π.Χ. φίλες και φίλοι, ο Ερατοσθένης φέρεται να υπολόγισε την περίμετρο της γης. Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο, περίπτωση Νενέκου. 1843 ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνίαν με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος ήταν 25 ετών, η σύζυγός του 29. 1863 ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Κανάρης Βούλγαρης, η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Το 1963, σαν σήμερα, η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα.

Το 1975 σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της συμπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχτής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού, Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ βρέθηκαν λευκά.

Ήταν 19 Ιουνίου του 1930 όταν γεννήθηκε η Τζίνα Ρόουλαντς, Αμερικανίδα ηθοποιός, μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Το 1954 έρχεται στην ζωή η Καθλίν Τέρνερ, Αμερικανίδα ηθοποιός, η τιμή των Πρίτσι, ο πόλεμος των Ρόουζ, μερικές από τις πιο σημαντικές ταινίες της, κούκλα πραγματικά στα νιάτα της. 1970 γεννιέται ο Αντώνης Ρέμος, δημοφιλέστατος Έλληνας τραγουδιστής. Το 1865, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Ευαγγέλης Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης, με τη διαθήκη του όρισε να χτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε την θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Τέσσερις συνολικά μεταξύ του 1859 και του 1888. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Το 1876 πεθαίνει ο Μιχαήλ Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού. Το 1951 φέρει από τη ζωή ο Άγγελος Σικελιανός, από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο.

προτινόμενος για την Ακαδημία Αθηνών μαζί με τον φίλο του Νίκο Καζατζάκη, προτινόμενος για Νόμπελ λογοτεχνίας όπως και ο Καζατζάκης. Υποψηφιότητες τους οι οποίες τορπιλίστηκαν από την κυβέρνηση Τσαλδάρη με το πρόσχημα ότι έτσι θα βραβεύονταν η αριστερά στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το πρόσχημα. Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος και αποκαρδιωμένος στο τέλος Σικελιανός είχε να παλέψει με σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και με τη φτώχεια στις 4 Ιουνίου του 1951 από λάθος της οικιακής βοηθού του. Αντί για το φάρμακο που λάμπανε, ήπια ένα απολυματικό με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στα αναπνευστικά του όργανα. Και έτσι λοιπόν, σαν σήμερα 19 Ιουνίου. Του 1951 αφήνει την τελευταία του πνοή στην κλινική Παμακάριστος της Αθήνας.

Μέρες τώρα που διανύουμε είναι και οι μέρες, ας πούμε, που είχε διεξαχθεί η ελληνοβουλγαρική ένοπλη σύγκρουση σε τρεις τομείς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, η μάχη του Κιλκής Λαχανά. Η έκβαση υπέρ των ελληνικών όπλων άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας, σηματοδότησε την κατάρρευση των βουλγαρικών φιλοδοξιών για την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης. Η μάχη του Καλινόβου Κιλκής Λαχανά είναι περισσότερο γνωστή, όπως είπα, ως μάχη του Κιλκής Λαχανά. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, έγιναν σαν σήμερα.

Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, στο 63% η υγρασία. Ο άνεμος είναι δυτικός, ασθενέστατος. Για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, να δούμε τι προβλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Ηλιοφάνεια, καλό καιρό, με λίγες νεφώσεις όμως που αναμένεται να πυκνώσουν το απόγευμα. Ίσως να έχουμε κατά τόπους κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Πιθανότητα, έτσι υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις το απόγευμα. Η άνεμη δυτική. Έως 3 αποφόρη, θερμοκρασία έως 31 σήμερα Παρασκευή στην δυτική Στραέλλαδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου.

Αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου, καλός καιρός, καθαρός με λίγες νεφώσεις μόνο το πρωί. Η άνεμη ανατολική, αρχικά βορειοδυτική έως 3 από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία από 20 έως 33. Ενώ την Κυριακή 21 Ιουνίου, που όπως έχουμε πει είναι και η μεγαλύτερη μέρα του έτους, έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο την Κυριακή, έτσι. Ο καιρός θα είναι καθαρός, ηλιοφάνεια με ανέμους βόρειο-ανατολικούς έως 2 από η θερμοκρασία από 20 με 21 έως 34. Δευτέρα 22 Ιουνίου, καλός καιρός, καθαρός πάλι στην περιοχή μας, με ανέμους βόρειο-ανατολικούς έως 3 αποφόρα, από το μεσημέρι και μετά βόρειο-δυτικούς 2 με 3 αποφόρα, θερμοκρασία από 21 έως 34. Την Τρίτη βλέπω να τσιμπάει κι άλλο υδράργυρος. Τρίτη 23 Ιουνίου θα έχουμε καλό καιρό, καθαρό με λίγες νεφώσεις, κατόπους αυξημένες, βόρειο-δυτική άνεμη 3 με 4 αποφόρη θερμοκρασία την Τρίτη από 22 έως 35. Ενώ την Τετάρτη 24 Ιουνίου καλός καιρός πάλι, καθαρός, ηλιοφάνεια με ανέμους βόρειο-ανατολικούς αρχικά, νότιο-δυτικούς από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 αποφόρη. Η θερμοκρασία την Τετάρτη στην περιοχή μας από 22 έως 35.

Λοιπόν, η θερμοκρασία, όπως είπαμε, ανεβαίνει σιγά σιγά. Μπορεί να φτάσει και τα 35 άρια, έτσι. Είναι φυσιολογικό, βέβαια, νομίζω, να έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες, μιας και τελειώνει και ο Ιούνιος. Η ανώτατη θερμοκρασία χθες στο Αγρίνιο στους 33,2 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σχετικά και με τις καιρικές συνθήκες, φίλες και φίλοι. Να πιάσουμε σιγά σιγά όμως και το νήμα της επικαιρότητας, αφού πρώτα σας ενημερώσω πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641059998. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ερών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα από το Δημοτικό Πάρκο, στο Αγρίνιο. Πάντα τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω πως η Τράπεζα Επίρου επίσης έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ανοίγετε σε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Να πω ότι η τηλεπτή γραμμή πάνω στην οποία βάδιζε η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτυπώνουν οι εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Γι' αυτό έχουμε και μια ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα πρώτης επαφής των δύο χωρών στη Γενέβη μετά τις υπογραφές του μνημονίου κατανόησης που είχαμε μεταξύ Τραμπ και Πεζεξιάν. Όπως μετέδωσε το βράδυ της Πέμπτης στο δίκτυο Άλμα Γιαντίν που πρόσχεται στη Χεζμπολάχ, η Ιρανική διαπραγματευτική αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι της στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο. Με την πηγή, η αντιπροσωπεία είχε ήδη προετοιμαστεί την αναχωρήση από το Ιράν και να ξεκινήσει αυτόν τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων που έχει προγραμματιστεί έτσι να διαρκέσει 60 ημέρες. Δεν το ξεχνάμε αυτό, μετά την υπογραφή του μνημονίου. Πριν ληφθεί η απόφαση για την αναστολή, η Τεχεράνη κατά το Λιβανέζικο δίκτυο είχε προηγουμένως ενημερώσει τόσο την Ουάσιγκτον όσο και τους μεσολαβητές πως το θέμα του Λιβάνου παραμένει κεντρικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων και θα επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη των συνομιλιών. Με την πηγή να επικαλείται να μεταφέρει ότι η συνεχιζόμενη Ισραηλινή επιθετικότητα που εκτείνεται έως και 10 χιλιόμετρα βαθιά μέσα στο Λιβανέζικο έδαφος αποτελεί σαφή παραβίαση της πρώτης ρήτρας του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας Πλαισίου που αυτά έχουν ήδη υπογραφεί. Προβλήματα με το καλημέρα λοιπόν. Λίγες ώρες αργότερα και ενώ όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί στο Air Force 2, στο αεροπλάνο δηλαδή, το οποίο μεταφέρει τον αντιπρόεδρο. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το ταξίδι του J.D. Vance στη Γενέβη αναβάλλεται. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η αναβολή οφείλεται σε ανεπίλητα οργανωτικά ζητήματα, λέει, σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων.

Πάντως, για να δούμε και τι γίνεται με τις αγορές. Έτσι, οι ασιατικές αγορές τονίζεται πως αντέδρασαν θετικά σήμερα Παρασκευή στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με τις μετοχές να κινούνται ανωδικά και το πετρέλαιο να καταγράφει σημαντικές απώλειες. Ωστόσο, τώρα η αναβολή του ταξιδιού του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελβετία υπενθύμησε ότι είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, λεπτή. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Και να λοιπόν που οι Ιρανοί, ας πούμε, με αυτή την ευκαιρία πιέζουν να υπάρχει πλήρης κατάπαυση του πυρός, ενδεχομένως και απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Κάτι βέβαια που οι Ισραηλινοί δεν το θέλουν.

0: Λοιπόν, αυτά με σχετικά με τα διεθνή, βέβαια, φίλες και φίλοι, και σαφώς το μέτωπο αυτό στη Μέση Ανατολή, για το οποίο υπήρχαν θετικές εξέλιξεις τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχουν όμως και αυτές οι ισορροπίες, τα λεπτά σημεία, τα θολά σημεία ενδεχομένως, τα οποία ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί και για τα οποία υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Η ώρα είναι 9:30 πρώτα λεπτά. Πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύκλου.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε να πάμε λίγο στο δελτίο έτσι που έχει να κάνει με δύο εγκλήματα τα οποία έχουν προκαλέσει πολύ έντονες συζητήσεις, σαφώς και έχουν σοκάρει τις τοπικές κοινωνίες σε Δράμα και Αίγιο.

Πάμε στη δράμα καταρχήν. Φίλο και φτερό κάθε στοιχείο που αφορά στη γυναικοκτονία αυτή. Στη δράμα κάνουν οι αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται και τρία άτομα μπαίνουν στο μικροσκόπιο, καλούνται για κατάθεση. Ειδικότερα ο εισαγγελέας, όπως μετέδωσε το Μέγκα πριν από λίγο, κάλεσε για κατάθεση τον ψυχολόγο και τον ψυχίατρο του 50χρονου δράστη, καθώς και τον ψυχολόγο που έκανε διαδικτυακές συνεδρίες με το θύμα, τη γυναίκα του, την πρώην γυναίκα του μάλλον. Όπως έγινε γνωστό, το ζευγάρι είχε επισκεφτεί κοινό ψυχολόγο, αλλά μετά από λίγες συνεδρίες η γυναίκα σταμάτησε και παραπέμφθηκε σε άλλο ψυχολόγο, ενώ ο 50χρονος παραπέμφθηκε να απευθυνθεί και σε ψυχίατρο. Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα κληθούν να καταθέσουν και οι δύο διοικητές των τμήματων όπου υπηρετούσαν, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και οι δύο αστυνομικοί, ο 50χρονος και η σύζυγός του, διότι εκτιμάται πως γνώριζαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, καθώς η γυναίκα είχε ζητήσει απόσπαση. Σε αποκαλύψεις που χώρισε και ο ψυχολόγος της Αντιγόνης από τη Δράμα, τονίζοντας ότι ο σύζυγος και μετέπειτα δολοφόνος της δεν ενδιαφέρονταν για εκείνη. Παράδειξε ενδιαφέρον όταν κατάλαβε ότι χωρίζουν. Μόνο τότε έδειξε ενδιαφέρον. Σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον δολοφόνο και αυτόχειρα, λέγοντας πως ήταν ένα χειριστικό άτομο που έβριζε και αδιαφορούσε για το θύμα. Κάναμε, λέει, μερικές συνεδρίες μαζί. Είμαι συμβουλευτικός ψυχολόγος. Έπαθα σοκ, λέει. Λίγους μήνες την έβλεπα από το Φλεβάρι. Κάθε εβδομάδα σχεδόν κάναμε. Κάποιες φορές, δύο εβδομάδες, ο άνθρωπος δεν ήταν σωστός απέναντί της. Στην αρχή έμεναν μαζί για κάποιο διάστημα, μετά το δέχτηκε και ο ίδιος και έφυγε. Εγώ πίστευα, λέει, κιόλας ότι δεν θα έφευγε από το σπίτι και της πρότεινα της ίδιας να πάει αλλού. Αν είναι βρέσει σε σπίτι και πήγαινε αλλού, δηλαδή μην περιμένεις, ας πούμε, δεν νομίζω να φύγει με τέτοια συμπεριφορά, της είχε πει. Φαινόταν ότι ήταν άνθρωπος χειριστικός, λέει. Πήρε τα πράγματά του, πήγε στη μάνα του, έβριζε, την υποτιμούσε, δεν υπήρχε η κοπέλα στη σχέση. Ερχόταν από ό,τι λέει, ανέφερε η ίδια που και που για να βλέπει τον γιο του 17 ετών, έβρισκε διάφορες δικαιολογίες για να έρχεται στο σπίτι. Αυτή ήθελε να φεύγει από το σπίτι όταν έρχονταν εκείνος. Όταν, λέει, την είδα τελευταία φορά, μου είπε ότι ήρθε στο σπίτι, να ήταν πολύ καλά αυτός. Της έλεγε, τέλος πάντων, την παρακαλούσε να τον ξαναδεχτεί, ότι δεν αντέχει μακριά της και να το ξανασκεφτεί, γιατί δεν μπορεί μακριά της. Τα κλασικά που ακούμε, λέει, σε τέτοιες περιπτώσεις, είπε ο ψυχολόγος.

Τελικά υπάρχει έντονο, μάλλον κάποια πράγματα έτσι λέγανε στην αρχή, ότι το ζευγάρι αυτό δεν είχε δώσει δικαιώματα και ότι δεν τσακώνονταν και ότι δεν ήξερε κανένα τίποτα. Δεν έχουν μπλέξει ψυχολόγοι, φίλες και φίλοι, άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά με το συγκεκριμένο ζευγάρι. Και για άλλη μια φορά, τι βλέπουμε, μια κατάσταση η οποία πήγαινε, τελικά φαίνονταν ότι πήγαινε προς τα εκεί, έτσι. Και τελικά φτάσαμε δυστυχώς σε αυτό το άγριο έγκλημα, τη δολοφονία και την αυτοκτονία του δράστη. Τη δολοφονία της σύζυγου του και την αυτοκτονία του δράστη. Τώρα, να πάμε στο Αίγιο. Πεπισμένοι ότι ο 65χρονος Ιταλός καθάρισε το σπίτι μετά τη δολοφονία της συντρόφου και του γιου της. Είναι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση αυτή, η οποία έχει συγκλονίσει το Αίγιο. Με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, και ποια είναι τα νέα δεδομένα, ο κατηγορούμενος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του, ούτε βρέθηκε αποτύπωμά του στο όπλο, ούτε υπολείμματα DNA οτιδήποτε. Άλλο, οι ερευνητές θεωρούν ότι μετά το έγκλημα καθάρισε καλά το σπίτι και απολύμανε τον εαυτό του με ενόπνευμα. Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, το επικρατέστερο σενάριο είναι ο 65χρονος να έκανε το έγκλημα και στη συνέχεια να έσβησε τα ίχνη του. Έβαλε το όπλο στα χέρια της μητέρας, σφουγγάρισε καλά το χώρο, πέταξε τη σφουγγαρίστρα, η οποία δεν έχει βρεθεί ακόμη. Και αυτό γιατί από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα, προέκυψε ότι κανείς δεν είχε μπει στο σπίτι τις επίμαχες ώρες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας από γειτονικά σπίτια. Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, ο 65χρονος ποτέ δεν έδωσε απάντηση για το πού είναι η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι είναι αφόως, αργείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του μετά την προφυλάκηση, έχει προφυλακιστεί ο 65χρονος Ιταλός, ο άνδρας συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι παντελώς αθώος και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει διαπράξει το συγκεκριμένο έγκλημα. Τώρα δεν υπάρχουν στοιχεία δηλαδή καθόλου, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι. Το ερώτημα δηλαδή που θέτουν κάποιοι είναι γιατί έχει προφυλακιστεί.

Να πάμε λίγο τώρα στα ευρωπαϊκά, στην ευρωπαϊκή κεντρική πολιτική σκηνή. Με το καλημέρα, έχουμε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έτσι, υπάρχει έντονο παρασκήνιο, αναφέρεται. Πριν ακόμα ξεκινήσουν οι επίσημες εργασίες, υπάρχουν γραμμές ρήξεων. Με τα μπλοκ των κρατών μελών να μετρούν δυνάμεις τώρα και εν ώψη μια σκληρή διαπραγματεύση, γιατί έχουμε μπροστά μας το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μια πρόταση που ήδη στην Αθήνα έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ελληνική προεδρία. Μην ξεχνάμε, έχουμε την ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Στο παρασκήνιο τώρα υπήρχε μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι με ιδιαίτερο βάρος, όπως μεταδόθηκε, τέθηκε και το ζήτημα του ουκρανικού ντρόν στην Ελλάδα. Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι, πληροφορίες λένε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε κρατημένος και προσεκτικός στη στάση του. Σε μια συζήτηση που έγινε, βέβαια δεν πήρε δημοσιότητα, αλλά όπως σημείωνε πηγή, προσέθεσε το απαραίτητο φορτίο και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο σε μια σειρά κινήσεων της ελληνικής διπλωματίας που κορυφώθηκαν με το διάβημα που είχαμε στο Κίεβο προημερών, αλλά και στην ενημέρωση των συμμάχων. Αντίστοιχα, η επαφή Μητσοτάκη με τον Πέτερ Μάγιαρ, τον νέο Ούγγρο πρωθυπουργό, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είχε έντονο ενδιαφέρον. Ο νέος πολιτικός ηγέτης της Ουγγαρίας, ο οποίος διαδέχτηκε τον Όρμπαν, φέρεται να ζήτησε

Πάντως βλέπω υπάρχει έντονο παρασκήνιο, έτσι συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εύθραυστες ισορροπίες, φίλες και φίλοι, ειδικότερα για το ζήτημα της συζήτησης ένταξης της Ουκρανίας. Η εικόνα που υπάρχει απέχει, λέει, από το αρχικό αφήγημα ότι θα έχουμε δηλαδή γρήγορα εξελίξεις. Και ένα κεντρικό φρένο αποδόθηκε κυρίως στη Γερμανία, με τον Μέρτς, τον καγκελάριο, να ρίχνει στο τραπέζι την πρόταση για συνδεδεμένο ενδιάμεσο καθεστώς ένταξης. Αλλά όχι όμως να ανοίγει και ο δρόμος για να υπάρχουν αποφάσεις. Υπάρχουν μάλιστα διπλωμάτες οι οποίοι παραδέχονται πως το θέμα παραμένει ανοιχτό, δύσκολα θα οριμάσει πριν από τη σύνοδο του Οκτωβρίου. Απ' την άλλη, αισθητή έχει γίνει και η κίνηση του ενός άλλου μπλοκ, οι οποίοι συγκάλεσαν και μήνυ σύνοδο παραμονές της έναρξης των συζητήσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μείζον θέμα αυτό για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το μήνυμα ήταν ευθυγραμμισμένο με αυτό που εξέπεμψε και ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στη σύνοδο χθες. Καμιά αποδυνάμωση της πολιτικής συνοχής, της ΚΑΠ και της αλλιευτικής πολιτικής στο νέο αυτό.

0: ΗΠΑ και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην εκτόνωση της ένταση στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές διεσοδικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια, ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος. Τώρα θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα.
1: Την αύξηση τώρα τη φορολογία, για να πάμε λίγο στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, φίλε και φίλοι, των μερισμάτων από 5 στο 15% πρότεινε η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και συγκεκριμένο ο αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματο, ο κ. Γιώργο Μπαλατσούκα. Ο κ. Μπαλατσούκα συνέδεσε την πρόταση τη Ελλάδα με την ανάγκη, όπω είπε, μια μεγάλη κοινωνική αναδιανομή, υποστηρίζοντα ότι το σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον είναι διαφορετικό από την περίοδο τη κρίση. Από το 2019-2020 και μετά, είναι ότι ζούμε σε ένα διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό context, είπε. Δεν βρισκόμαστε στα χρόνια της κρίσης, αυτό νομίζω είναι σαφέστατο, σημείωσε. Υποστήριξε ότι πρέπει οπωσδήποτε οι πλουσιότεροι συμπολίτες μας να βοηθήσουν να ελαφρυνθεί το βάρος, φέροντας ως παράδειγμα τη φορολόγηση των μερισμάτων. Όπως είπε, 1.500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ και πάνω και τα εισοδήματα αυτά δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, αλλά από μερίσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η πρόταση προκύπτουν από εμπεριστατωμένες και συγκεκριμένες έρευνες της Ελλάς και οδηγούν σε ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα που το κόμμα εμφανίζει ως πλήρως υπολογισμένο. Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5%. Εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5 στο 15, ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό σε 465 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, 465 εκατομμύρια ευρώ, τι θα πρωτοπρολάβουν να κάνουν.

Για πρώτη φορά, βέβαια, να σας πω και ένα κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί. Για πρώτη φορά φέτος τα κόμματα που θα καταθέτουν οικονομικό πρόγραμμα, το προεκλογικό τους πρόγραμμα, θα πηγαίνει το πρόγραμμα αυτό στο ελεκτικό συνέδριο και θα αποτιμάται. Δηλαδή θα αποτιμάται το κόστος των προγραμμάτων των κομμάτων. Αυτό όμως αφορά κόμματα, θα μπαίνουν δηλαδή στη βάσανο του υπολογισμού από το ελεκτικό συνέδριο και φυσικά το κόστος αυτό, τα κόστη αυτά αυτών των προγραμμάτων, αν θέλετε, θα γίνονται γνωστά και στις κοινωνίες, στους ψηφοφόρους. Όμως αυτό αφορά τα κόμματα τα οποία είναι στη Βουλή, έτσι, τα οποία παίρνουν χρηματοδοτήσεις ή στην Ευρωβουλή. Άρα σε αυτή τη διαδικασία δεν μπαίνει ούτε η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Για τη σημασία του γι' αυτόν. Τώρα, εγώ αν ήμουν Αλέξη Τσίπρας ή Μαρία Καριστιανού, θα έλεγα ότι αυτό όχι, δεν το δέχομαι. Θέλω και το δικό μας το πρόγραμμα να πάει στο ελεκτικό συνέδριο και να ελεγχθεί από εκεί και να κοστολογηθεί, αν θέλετε. Αυτό δεν ήταν το σωστό. Θα δούμε αν θα το κάνουν οι δύο νέοι πολιτικοί αρχηγοί. Καλό, ο Τσίπρας είναι παλιός νέος. Και η κυρία Καριστιανού, βέβαια.

Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια σημαντική αναφορά σε μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Η εκπομπή μας εξελίσσεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Στην Γιώτα στα οίκο 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410554424. Τα θερινά τμήματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσοι ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο, αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Πάμε λίγο στις τιμές των καυσίμων τώρα. Η προοπτική εξομάλυνση της κατάστασης των Περσικών κόλπων. Η εφαρμογή της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν. Βέβαια, τη συμφωνία θα τη δούμε να εφαρμόζεται σε 60 μέρες. Ένα μνημόνιο τώρα, ας πούμε, κατανόησης, κάπως έτσι έχει υπογραφεί τώρα. Και έχει ανοίξει ο δρόμος για αυτές τις 60 μέρες διαπραγματεύσεων για τα επιμέρους καυτά ζητήματα που υπάρχουν έτσι στις σχέσεις των δύο χωρών για την λήξη τέλος πάντων αυτής της ανάφλεξης που τόσα πολλά ζητήματα προκάλεσε και βέβαια ακρίβεια στην παγκόσμια οικονομία παντού. Τώρα υπάρχουν προσδοκίες για υποχώρηση βέβαια των διεθνών τιμών πετρελαίου. Εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα περάσει σταδιακά και στις τιμές καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Σαφές το μήνυμα και του Πρωθυπουργού πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι πρέπει να γίνει σύντομα αυτό. Παράγοντες τώρα των εγχώριων διελιστηρίων εμφανίζονται αισιόδοξοι. Υπογραμμίζουν ωστόσο η ιδιωτικών αυτή προϋποθέτει ότι δεν θα έχουμε απρόβλεπτες εξελίξεις μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Μην ξεχνάμε ότι χθες είχαμε ήδη την αναβολή της έλευσης των εκπροσώπων των δύο πλευρών στη Γενέβη, έτσι. Ακυρώθηκε το ραντεβού. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τιμή διηλιστηρίου της βενζίνης διαμορφώθηκε χθες στα 1,412 ευρώ το λίτρο, ενώ για το ντίζελ κίνησης έπεσε στα 1,135 ευρώ ένα λίτρο. Με βάση την πορεία των διεθνών τιμών, που αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό των εγχώριων τιμών, εκτιμάται ότι η αποκλιμάκωση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Χθες, Πέμπτη, η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα διαμορφώθηκε στα 1,981 ευρώ το λίτρο, ενώ για τον ντίζελ κίνηση στα 1,717 ευρώ ένα λίτρο. Όσον αφορά το αργό πετρέλαιο, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι εφόσον δεν υπάρχουν απρόπτα, η τιμή του αναμένεται το προσεχές διάστημα να κινηθεί μεταξύ 80 και 100 δολαρίων αναβαρέλι.

Να μείνουμε για λίγο στην οικονομία. Έχουμε και ένα νέο μοντέλο λειτουργίας που φιλοδοξεί να αλλάξει τις συναλλαγές των φορολογουμένων με την εφορία. Το θέτει η ΑΔΕ αυτό το μοντέλο, επενδύοντας στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και στη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου εξυπηρέτησης. Η αρχή γίνεται με τη λειτουργία του πρώτου My Point στον χολαργό αυτό, ενώ στο τέλος του έτους προβλέπεται η ανάπτυξη συνολικά 15 αντίστοιχων σημείων σε όλη τη χώρα. Στα νέα My Point αποτελούν μέρος αυτά τα νέα My Point, μέρος του συνολικού σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης και θα λειτουργούν ως σύγχρονα κέντρα ενημέρωσης και υποστήριξης, παρέχοντας καθοδήγηση στους πολίτες για την εκπαιρέωση φορολογικών τους υποθέσεων. Η νέα αυτή δομή συμπληρώνεται με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, MY 1521, και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΔΕ, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο, όπως αναφέρουν, σύστημα επικοινωνίας με τη φορολογική διοίκηση, είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως. Εντός του έτους, λέει, θα έχουμε και τα επόμενα βήματα: ενεργοποίηση νέων ψηφιακών εφαρμογών, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην επιτάχυνση των διαδικασιών, την εξάλληψη της ανάγκης φυσικής παρουσίας στις περισσότερες συναλλαγές με την εφορία. Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουμε ένα νέο ψηφιακό ενιαίο περιβάλλον πληροφόρησης, μέσω του οποίου πολίτες, λογιστές και επιχειρήσεις θα έχουν, λέει, άμεση πρόσβαση στο σύνολο της φορολογικής και τελωνιακής νομοθεσίας σε κωδικοποιημένα νομοθετήματα, εγκυκλίους και διοικητικές αποφάσεις. Για να δούμε.

Και, μιλάμε έτσι, ας πούμε, για ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος, να πούμε ότι ανωδικά κινούνται ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, ειδικότερα των αμυγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου, η αύξηση ξεπερνά το 16%. Με τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνεται πως η ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να κερδίζει έδαφους, έστω και με ρυθμούς βέβαια που είναι συγκρατημένοι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν έχουν καμία σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, στο πρώτο πεντάμινο του έτους ταξινομήθηκαν στην ελληνική αγορά 3.943 αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έναντι 3.396 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση είναι 16,1%, ποσοστό που δείχνει άνοδο, βέβαια, αλλά όχι ακόμη τόσο μεγάλη που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Να σημειωθεί πως μόνο τον Μάιο οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασαν τις 956 μονάδες από 746 πέρσι τον αντίστοιχο μήνα, Μάιο, καταγράφοντας μια αύξηση δηλαδή μηνός 28,2%. Το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι πολύ μικρό, βέβαια, σε σχέση με τα υπόλοιπα, με τα άλλα αυτοκίνητα, είναι στο 6% το πρώτο αυτοπεντάμινο, σε σχέση με το 5,3% που ήταν το αντίστοιχο πεντάμινο του 2025.

Επίδεση από την Τουρκία, από τη Ρωσία, συγγνώμη, στην Ουκρανία με μία επανδρομένη αεροσκάφη και πυράβλους στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι. Δύο νεκροί, 7 τραυματίες. Ο απολογισμός χθες ήταν πραγματικά κόλαση φωτιά στη Μόσχα, φίλες και φίλοι, από μια οργανωμένη επιχείρηση με εκατοντάδες ντρόουν των Ουκρανών κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Με πολύ σοβαρές υλικές ζημιές, κάτι που τρομοκράτησε, θα λέγαμε, για τους Ρώσους, τους Μοσχοβίτες ειδικότερα. Η Ρωσία από την πλευρά της απειλεί με σκληρό χτύπημα την Ουκρανία μετά την επίθεση αυτά σε διελιστήρια της Μόσχας. Τέλος τα λόγια, τώρα μόνο πράξεις, λέει η Ρωσία. Αυτό το ακούμε βέβαια εδώ και χρόνια, αλήθεια είναι. 5 χρόνια σχεδόν, Ευάγγελε, πόσο έχουμε από την έναρξη αυτού του πολέμου. Και του αιματηρότατου πολέμου, έτσι. Οι Ουκρανοί όμως, οι οποίοι συνεχίζουν τα χτυπήματα, ακόμα είπαμε και μέσα στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, στη Μόσχα. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, να σας πω ότι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558. Η ώρα είναι 10. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας και στην πολιτική βέβαια ενημέρωση και επικαιρότητα, μιας και είχαμε και αυτήν την επίσκεψη των υπουργικών κλιμακίων στην Ετωλοακαρνανία. Το τι έμεινε πίσω από τις επισκέψεις αυτές θα το πούμε σε λίγο, θα το συζητήσουμε. Δεν νομίζω να έμειναν και πολλά.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας, τον Αντένα Στάρους 103,5 καθημερινά, λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Πρωινή ενημέρωση. Παρασκευάς μάζεσαι αμέσως μετά, λίγο μετά τις 11 έως τη 1. Μετά τη 1 το μεσημέρι συνδεόμαστε με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας. Ακούτε Ελληνοφρένεια και ενημερωτικό μαγκαζίνο έως τις 3 το μεσημέρι. Επίσης Παραπολιτικά FM, σύνδεση και το πρωί, τα ξημερώματα από τις 6 έως τις 9. Οπότε εδώ μια πολύωρη ενημερωτική ζώνη που ξεκινά από τις 6 το πρωί, τελειώνει στις 3 το μεσημέρι.

κάτι τώρα που ενδιαφέρει και δεν αφορά μόνο στο Δήμο Αγρινίου, αλλά όλους τους Δήμους, όλες τις περιοχές της χώρας. Υπάρχει ενημέρωση ότι η 22 Ιουνίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή, έτσι, είναι η τελική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του καθαρισμού οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων, καθώς και για την υποβολή της προβλεπόμενης δήλωσης καθαρισμού. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία έχει ήδη παραταθεί με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, άρα δεν μάλλον θα υπάρχει άλλη παράταση. Η υποχρέωση αφορά ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών, σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτούς, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι υπόχρεοι λοιπόν οφείλουν να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των χώρων τους έως τις 22 Ιουνίου, όπως είπα, και να μεριμνούν για την διατήρησή τους σε καθαρή κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή έως και τις 31 Οκτωβρίου του 2026. Παράλληλα, απαιτείται και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την ολοκλήρωση του καθαρισμού μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είναι η πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί με φυσική παρουσία σε αρμόδιο ΚΕΠ, σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών δηλαδή, ή στην κατατόπο αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της σχετικής νομοθεσίας. Τώρα, ο Δήμος Αγρινίου, επαναλαμβάνω, αυτό δεν αφορά μόνο στο Δήμο Αγρινίου, όλη την Ελλάδα, καλεί όλους τους πολίτες να ανταποκριθούν έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους, να συμβάλλουν στην πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Τώρα, υπάρχουν και πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να πάρετε, φίλες και φίλοι, στις υπηρεσίες Πρασίνου και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Αγρινίου, 2641-366-27, 2641-366-31, 2641-366-34 και 2641-366-36. Έτσι, μην ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Η προθεσμία λήγει στις 22 Ιουνίου.

Λοιπόν, όπως είπαμε, οι καιρικές συνθήκες καλές θα είναι σήμερα μέχρι το απόγευμα τουλάχιστον. Υπάρχει πάντως η πρόγνωση για πιθανές τοπικές νεφώσεις και κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις εδώ, σε κάποιες περιοχές, ίσως και της Ετωλοακαρμανίας. Βέβαια, είπαμε ότι κάτι αντίστοιχο, υπήρχε πρόγνωση για κάτι αντίστοιχο και χθες και προχθές, αλλά δεν είχαμε τουλάχιστον στο Αγρίνιο τέτοια φαινόμενα. Ίσως σε κάποιες περιοχές κοντά στην Ήπειρο ή προς την Ήπειρο να σημειώθηκαν κάποιες βροχοπτώσεις. Πάντως υπάρχει αυτή η πρόγνωση για σήμερα. Κατά τα άλλα, για τις υπόλοιπες, τις επόμενες ημέρες, καλός καιρός και μικρή άνοδος θερμοκρασίας. Μάλιστα, όπως έχω πει, από Τρίτη-Τετάρτη θα έχουμε 35 άρια.

Συνοδό Χαριλάου Τρικούπη 26 βρίσκονται τα στούντιο του Antenna Star. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Είναι το 26410335 και 26410333. Το email μας επίσης στη διάθεσή σας είναι το Antenna Star με 2N, μία λέξη, antennastar103.5@gmail.com. Και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνύματάκια σας είναι το 6944-912-990 για αυτήν την εκπομπή. Με αυτούς τους τρόπους λοιπόν μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά.

Για να πάμε λίγο τώρα και σε κάποια στατιστικά που έχουν να κάνουν με τις γεννήσεις στην Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα ειδικότερα. Έχουμε μείωση κατά 2.873 τις γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025, 4,2% δηλαδή. Οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 παιδιά, 33.620 αγόρια, 31.794 κορίτσια. Περισσότερα αγόρια γεννήθηκαν στη χώρα μας σε σχέση με τα κορίτσια. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα πρέπει να πω ότι η μείωση είναι μεγαλύτερη σε ό,τι είχε να κάνει με τα αγόρια. Γεννήθηκαν λιγότερα αγόρια το 2025 στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία από την Ελστάτ που ανακοινώθηκαν χθες τα στοιχεία αυτά, το 2025 σε σχέση με το 2024 οι πιο σημαντικές μειώσεις στις γεννήσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Ενώ αυξήσεις έχουμε τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο Σεπτέμβριο και Μάιο του 2024, έτσι κατά 3% το Σεπτέμβριο του 2025, κατά 2,9% τον Μάιο του 2025. Στην Δυτική Ελλάδα, να πω ότι το 2024 καταγράφηκαν 4.136 γεννήσεις, ενώ το 2025 4.047. Άρα έχουμε μια συνολική μείωση της τάξης του 2,2%, μείον 2,2% δηλαδή στις γεννήσεις στην Δυτική Ελλάδα, μείον 4,1% στα αγόρια, ενώ στα κορίτσια είναι στο μείον 0,1%. Δηλαδή οι γεννήσεις κοριτσιών δεν έχουμε κάποιες ιδιαίτερες μεταβολές, σε αντίθεση με τα αγοράκια. Γεννήθηκαν λιγότερα κατά 4,1% το 2025 σε σχέση με το 2024 στην περιφέρειά μας εδώ, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Βέβαια δεν έχουμε και αντίστοιχα στοιχεία με τους θανάτους για το 2025 για να βγάλουμε έτσι κάποιο και πιο ασφαλή συμπεράσματα για κάτι που έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε, ότι ο πληθυσμός δηλαδή μειώνεται.

0: Για να πάμε σιγά σιγά και στις επισκέψεις των υπουργικών κλιμακίων που είχαμε χθες. Τρία υπουργικά κλιμάκια επισκέφθηκαν περιοχές σε Τελωά Καρνανίας. Ειδικότερα το υπουργικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον υφυπουργό εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, βρέθηκε στην πόλη του Αγρινίου. Να πω ότι ο υφυπουργός είχε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς. Στη συνέχεια έγινε το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο και μια ακαδημία στελεχών, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις, έγιναν ερωτήσεις, δόθηκαν απαντήσεις από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, για μια σειρά από ζητήματα. Μιας και έχουμε σέλφι, ας πούμε, όπως για να το κάνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Ο υφυπουργός εσωτερικών τώρα είχε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς φορείς περιοχής στο τεχνικό επιμελητήριο και το επιμελητήριο Τελωά Καρνανίας, καθώς και εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου. Κατέγραψε αιτήματα, απόψεις, προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Στο Δημαρχείο Αγρινίου είχε και κλεισμένο των θυρών για τους δημοσιογράφους συζήτηση με τον Γιώργο Παπαναστασίου. Παρουσία αντιδημάρχων με αρκετή διάρκεια, στημένη απ' έξω για αρκετή ώρα, πρέπει να πω, οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης. Εντάξει, αυτό δεν ήταν ανάγκη να γίνει έτσι. Δηλαδή, κάντε κάποιες δηλώσεις στην αρχή και μετά μιλήστε όσο θέλετε. Το να καλείτε, ας πούμε, να ξέρουν οι δημοσιογράφοι μια συγκεκριμένη ώρα και οι δηλώσεις να γίνονται μία ώρα μετά, είναι πρόβλημα αυτό για τα μέσα ενημέρωσης. Δεν έχουν και πλήθος δημοσιογράφων τα μέσα ενημέρωσης να τους έχουν, ας πούμε, να στείνονται μία ώρα και παραπάνω από μία ώρα να περιμένουν. Έτσι. Χρειάζεται ένας καλός συντονισμός και να υπάρχει και μια αντίληψη, συναντίληψη, θα έλεγα, από τους εκπροσώπους εδώ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των υπουργών κλπ. Δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, δυστυχώς. Τέλος πάντων, να πάμε λίγο στις δηλώσεις. Μετά το πέρας της συνάντησης του Δημάρχου Αγρινίου, του κ. Γιώργου Παπαναστασίου, με τον κ. Σπανάκη, ο οποίος μάλιστα είπε και πολύ καλά λόγια για το Αγρινίο. Έτσι, μόλις συνάντησε καταρχήν, πάει στο Δημαρχείο στους διαδρόμους εκεί, χαιρετούρες με τους αντιδημάρχους. Ο κάθε αντιδήμαρχος έλεγε, ας πούμε, και τι ακριβώς αντικείμενο ευθύνης έχει. Έτσι, στάθηκε στο πράσινο ο κύριος Σπανάκης, στην καθαριότητα. Του άρεσε πολύ το Αγρινίο. Καθαρό είναι το Αγρινίο στο κέντρο. Εντάξει. Το θέμα είναι παραέξω τι γίνεται, έτσι. Στο κέντρο μια χαρούλα είναι το Αγρινίο, η αλήθεια είναι. Τι καθαρή πόλη, τι ωραία πόλη, είπε μόλις είδε τον Γιώργο Παπαναστασίου. Και τι καλή αγορά, λέει. Βρήκα και ρούχα στο νούμερό μου, είπε ο κύριος Σπανάκης. Ο οποίος έκανε και χιούμορ για τα κιλά του, βέβαια, τα οποία είναι υπερβολικά πολλά, πρέπει να πούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος δεν έχει πρόβλημα. Είπε ότι στην αγορά του Αγρινίου βρήκε ρούχα στο νούμερό του. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν από τον Γιώργο Παπαναστασίου και τον υφυπουργό.
1: Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Είναι εδώ ο υπουργός μας, ο κ. Βασίλης Σπανάκης, υπουργός εσωτερικών. Άρα, καθήλυν αρμόδιος για εμάς τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Συζητήσαμε όλα τα θέματα τα αυτοδιοικητικά, αλλά ταυτόχρονα βάλαμε και τα τοπικά ζητήματα. Τα ζητήματα που αφορούν τη συνδεσιμότητα του Αγρινίου, τους οδικούς μας άξονες, τα άλλα ζητήματα που αφορούν την αγροτική οδοπία που είχαμε πρόσφατα κάποια προβλήματα, το επιχειρηματικό πάρκο, το πανεπιστήμιο, γενικότερα την τριχογίδα που είναι βασικό. Γενικότερα βάλαμε όλα τα ζητήματα που αφορούν αυτό το τόπο. Υπάρχει το αεροδρόμιο, βέβαια, και τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει ήδη από τον κύριο Δένδια και περιμένουμε και τις επόμενες. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πλέον στο τραπέζι και νομίζω ότι θα πρέπει οποιασδήποτε ανακοινώσεις να γίνουν από επίσημα κυβερνητικά χείλη.
2: Επικοδομητική ουσιαστική συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον Γιώργο Παπαναστασίου, ο οποίος δεν είναι μόνο θεσμική η συνάντησή μας, γιατί είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και έχουμε πάρα πολλά κοινά. Είχαμε όμως την ευκαιρία σε μια συζήτηση αρκετής ώρας, όπως διαπιστώσατε, να αναπτύξουμε μικρά και μεγάλα ζητήματα που αφορούν το Δήμο Αγρινίου και το νομό Τελωά Καρνανίας γενικότερα, για να μην πω και την περιφέρεια στερεάς
3: δυτικής
2: περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, διότι αναφερθήκαμε στα μεγάλα έργα υποδομών, αναφερθήκαμε στις ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος Αγρινίου για την σύνδεση με την Ιωνία, μιλήσαμε για το ΒΠΕ, ΒΟΠΑ και για τις δυνατότητες που μπορούμε να κάνουμε μέσω του Δήμου Αγρινίου για να αξιοποιήσουμε και να προχωρήσουμε ένα βήμα μετά. Ο Δήμος ήδη έχει κάνει με το ειδικό χωροταξικό αρκετές ενέργειες και για την Τριχονίδα που είχαμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσουμε είναι το εξής. Η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 140 έργα που ξεπερνούν σε προϋπολογισμό τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Και όταν λέω η κυβέρνηση, μιλάω για την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και βάζω μαζί και το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι έργα μικρά, είναι έργα μεσαία, αλλά είναι και έργα μεγάλα. Είναι έργα που φαίνονται και έργα που δεν φαίνονται. Και μάλιστα θέλω να πω ότι είναι και έργα που ενισχύουν την αγροτική οδοποιία, που μιλήσαμε πολύ αναλυτικά και για τα ζητήματα της αγροτικής οδοποιίας, διότι να μην ξεχνάμε ότι όταν ενισχύεις την αγροτική, βελτιώνεις την αγροτική οδοποιία, βελτιώνεις και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που παράγονται από την γη της Εντολοκανανίας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να γίνονται κινήσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και στα θέματα της οδικής ασφάλειας και από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν δοθεί αρκετοί πόροι.
0: Λοιπόν, αυτά και άλλα από τον κύριο Σπανάκη, βέβαια. Έτσι μίλησε γενικότερα για τις χρηματοδοτήσεις. Όλο νούμερα βασικά ακούγαμε χθες, η αλήθεια είναι. Κάποια όμως εξαγγελία δεν έγινε. Έτσι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Δηλαδή οι υπουργοί ήρθαν εδώ, άκουσαν τα ίδια πράγματα και εδώ στην πόλη του Αγρινίου, αλλά και στις άλλες περιοχές τις οποίες επισκέφθηκαν. Μην ξεχνάμε ο κύριος Κικίλιας σε Μεσολόγγινο-Άφακτο, η Άννα Καραμαλή, υφυπουργός τουρισμού σε έτσι πιο πολυτουριστικές περιοχές. Εντάξει, αν μπορούμε να πούμε τουριστική την αμφιλοχία, σε αμφιλοχία Πάλερο και Βόνισσα. Τώρα να πω ότι δόθηκε και ένα συνοπτικό σημείωμα της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, Περιφέρεια 2030, με συγκεκριμένη αναφορά στην Εντολοκαρνανία. Αυτό παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο στη συνέχεια, πρέπει να σας πω, σε πολιτική εκδήλωση που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα εδώ της Εντολοκαρνανίας, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια, αποτυπώνονται λοιπόν σε αυτό το συνοπτικό σημείωμα, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, που φέρει τον τίτλο Περιφέρεια 2030. Είναι πόσα, 50 τόσα σχέδια, νομίζω, όσο είναι κάθε νομός στα οποία δουλεύει, ας πούμε, η κυβέρνηση, και αυτό το σχέδιο φέρει τον γενικό τίτλο Περιφέρεια 2030. Υπάρχουν κάποιες ειδικότερες αναφορές, βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με την Ετωλοακαρνανία ειδικότερα. Αυτό το κομμάτι, δηλαδή, της Ετωλοακαρνανίας είναι αυτό το οποίο παρουσιάστηκε. Εντάξει, δείχνει, δηλαδή, μας λέει, ας πούμε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ετωλοακαρνανίας. Χαίρομαι πολύ, τα ξέρουμε. Και βέβαια, τι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν έως τώρα. Ότι παρά το μέγεθος, ας πούμε, και τη στρατηγική της θέση, η Ετωλοακαρνανία έχει έντονες δημογραφικές πιέσεις, διαρθρωτικές προκλήσεις που επηρεάζουν τη συνολική αναπτυξιακή της δυναμική. Γίνεται λόγος μέσα στο σημείωμα αυτό για την πληθυσμιακή συρρήκνωση, την γύρανση, την χαμηλή πυκνότητα και τις μεγάλες ενδοπεριφερειακές αποστάσεις που δυσχεραίνουν τη διατήρηση υπηρεσιών, την πρόσβαση σε υποδομές και τη συγκράτηση ανθρωπίνου δυναμικού, ιδίως σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Το βασικό αναπτυξιακό διακύβευμα για την Ετωλοακαρνανία, λέει αυτό το σημείωμα λοιπόν, της κυβέρνησης, έτσι κυβερνητικό είναι, αφορά τη μετάβαση από ένα μοντέλο που χαρακτηρίζεται ως χωρικό κατακαιρματισμό, από χωρικό κατακαιρματισμό, σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα και άνηση αξιοποίηση των τοπικών πόρων, σε ένα περισσότερο συνεκτικό, εξωστρεφές και ανθεκτικό πρότυπο ανάπτυξης, με ισχυρότερες διασυνδέσεις μεταξύ παραγωγής, μεταποίησης, υπηρεσιών, υποδομών και ανθρωπίνου δυναμικού. Εντάξει, καλές οι διαπιστώσεις. Να πω στη συνέχεια, γίνεται μια παρουσίαση των συγκεντρωτικών χρηματοδοτήσεων που έχουμε για την Ετωλοακαρνανία από το 2019 και μετά. Ας πούμε, ενισχύσεις επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων ανταγωνιστικότητα σε ΠΑΝΕΚΑ, ΕΣΠΑ κλπ. Είναι 88,2 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχύσεις επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 19,46 εκατομμύρια. Δάνεια προς επιχειρήσεις 33,25 εκατομμύρια. Ενταγμένα έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης 350 εκατομμύρια ευρώ. Παραλαμβάνουμε, μιλάμε για χρηματοδοτήσεις από το 2019 έως σήμερα για την Ετωλοακαρνανία. Ενταγμένα έργα ΕΣΠΑ στο 21-27 και ολοκληρωμένα του 14-20 περιφερειακά και τομεακά είναι 474 εκατομμύρια ευρώ, 101 εκατομμύρια ενταγμένα έργα στο πρόγραμμα, στο PPA, και στο ΕΠΑ, στα τομεακά προγράμματα, είναι 50,3 τα εκατομμύρια. Επίσης 59,2 εκατομμύρια για φυσικές καταστροφές. Παρουσιάστηκαν επίσης χρηματοδοτήσεις για τον πρωτογενή τομέα από το 2019 μέχρι σήμερα, μια ενδεικτική παρουσίαση κάποιων ολοκληρωμένων έργων. Ας πούμε, γίνεται αναφορά στο νοδικό άξονα Άκτιο Αμβρακία. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω. Έχει πρώτο, ας πούμε, λέει, το kit Μεγαλόπολης και αρχική σύνδεση με το σύστημα. Τι είναι αυτό, Μεγαλόπολη, τι σχέση έχει αυτό με την Ετωλοακαρνανία? Κάπως κατά λάθος το βάλανε και αυτό εκεί μέσα. Για να καταλάβετε, τέλος πάντων, για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, ο δικός άξονας Άκτιο Αμβρακία αναφέρεται στα ολοκληρωμένα έργα από το 2019 μέχρι σήμερα. 160 εκατομμύρια το κόστος του έργου αυτού. Η ανακατασκευή της παλιάς εθνικής οδού εκεί της γέφυρας του Ευήνου, 47 εκατομμύρια. Η βελτίωση της εθνικής οδού Αγρινίου Καρπενησίου, το τμήμα Αγρίνιο Αϊβλάσης, το οποίο υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται έτος ολοκλήρωσης, λέει, τον 6ο του 25. Βέβαια, το έργο αυτό, όπως είναι γνωστό, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο πραγματικά φάντασμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, του οποίου ένα τμήμα έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί. Έτσι, όσοι μένετε εδώ στο Αγρίνιο, το γνωρίζετε πολύ καλά ποιο κομμάτι έχει παραδοθεί. Και βέβαια η σύνδεση με την Εθνική Οδό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Παρουσιάζεται επίσης ένα έργο αποχέτευσης Αγγελοκάστρου, δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, κεντρικού αποχέτευτικού αγωγού με αντλιοστάσια οικισμού Λεπενούς και επέκταση του ΕΕΛ Αγρινίου Β' φάση με 14 εκατομμύρια. Επίσης παρουσιάζονται κάποια έργα που είναι σε εξέλιξη. Ο οδικός άξονας Βόνιτσα Λευκάδα, η αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης της πόλης της Λευκάδας με το άκτιο οδικός άξονα. 49 εκατομμύρια το έργο αυτό, δεν έχει ακόμη βέβαια ολοκληρωθεί. Είναι στο 90%. Η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού υδροδότησε το Καστράκι έως τις κεντρικές δεξαμενές του Αγρινίου. Ένα μεγάλο έργο 32,6 εκατομμυρίων. Επαναλαμβάνουμε, έργα σε εξέλιξη ενδεικτικά, τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο που δόθηκε χθες. Η αναβάθμιση και η ανακαίνιση 5 κέντρων υγείας με 7,9 εκατομμύρια ευρώ είναι τα κέντρα υγείας Ναυπάκτου, Αμφιλοχίας, Βόνιτσας, Χαλκιοπόλων και Θέρμου. Η αναβάθμιση και ανακαίνιση χώρων στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου και το νοσοκομείο του Πύργου. Η αποχέτευση ακαθάρτων σε Κανδύλα, Μύτικα, Βάρνακα, Λυζία στο Δήμο Ξηρομέρου 12,8 εκατομμύρια. Έργα, λέει, με ολοκλήρωση για το 2027 είναι τα συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης υδατικών οικοσυστημάτων νότιο-δυτικής Ετωλοκαρνανίας. Ενώ έργα με ολοκλήρωση από το 2028 και μετά παρουσιάζεται το εγκυοβελτιωτικό έργο Αμβρακίας Αμφιλοχίας Βάλτου. Είναι το μεγάλο αυτό έργο άρδευσης, φίλες και φίλοι, 64,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το μεγάλο έργο τη ίδρυυσης Πρέβεζας Άρτας Λευκάδας που είναι 141 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό βέβαια δεν μας αφορά και τόσο. Ίσως αφορά κάποιες περιοχές του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, αλλά περισσότερο τη Λευκάδα, την Άρτα και την Πρέβεζα αφορά. Κατασκευή μονάδας αποβλήτων, επεξεργασίας αποβλήτων του Αγρινίου εδώ, στο Χιτά, 78 εκατομμύρια έργο, αυτό πολύ μεγάλο. Κατασκευή επίσης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ναύπακτο, 24 εκατομμύρια ευρώ. Η ανακατασκευή και ο εξυγχρονισμός των κτηρίων των καπλανοπωτικών Πάπα Πέτρου. Υπάρχει αυτό το έργο λοιπόν σε αυτή τη λίστα με 27,8 εκατομμύρια ευρώ και η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης με 14,1 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες σημειακές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τοπικά πολεοδομικά, ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το δίκτυο Natura, ως προς τα νέα έργα προς ορίμανση. Εδώ σας θέλω λίγο. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνεται η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Αγρινίου, 3,6 εκατομμύρια. Είναι η αντικατάσταση ή ταμή εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης αναβάθμισης συστήματος αυτοματισμού λειτουργίας εγκαταστάσεων και συστήματος άρδευσης 6 το ΕΒ, εδώ στην περιοχή μας, πάνω από 100 εκατομμύρια. Είναι πρόταση αυτή. Η αποπεράτωση της Γιώργας Δέλτα 1 Αμβρακίας Αμφιλοχίας Βάλτου με 23,4 εκατομμύρια. Πρόταση. Η αποκατάσταση του δρόμου Κόνης Καδιπλάτανος με 8 εκατομμύρια. Η αποκατάσταση υποδομών μέσω κρατικής αρρωγής με 8 εκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, στα έργα τα οποία λέει είναι προς ορίμανση και είναι ενδεικτικά, δεν αναφέρεται η σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια. Εδώ, έτσι, ας το σημειώσουμε και αυτό. Υποτίθεται ότι μελέτες για τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια εδώ οριμάζουν. Στην σχετική λίστα η οποία δόθηκε χθες, αυτά που σας διαβάζω τόση ώρα δηλαδή, το πρόγραμμα Περιφέρεια 2030, η ειδικότητα, το συνοπτικό αυτό σημείωμα για την Ετωλοκαρνανία, δεν περιλαμβάνεται η σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια. Αξίζει αυτό να το αναφέρουμε, έτσι. Όφιλα να κάνω μια πιο εκτενή, πιο αναλυτική παρουσίαση αυτού του σημειώματος το οποίο δόθηκε χθες, για να δείτε τι ακριβώς σας μου λέει και η κυβέρνηση ότι έκανε, ότι τι είναι σε εξέλιξη, τι σκοπεύει να κάνει τα επόμενα χρόνια. Και κάποιες διαπιστώσεις βέβαια που κάνει σχετικά με τις αναπτυξιακές ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στην Ετωλοκαρνανία. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει και κάποια ανακοίνωση μέσα σχετικά με το αεροδρόμιο. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι αργότερα θα υπάρχουν κάποια πιο αναλυτικά σημειώματα τα οποία θα δοθούν για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την Ετωλοκαρνανία και που σε αυτό το συνοπτικό σημείο δεν απαντώνται. Δεν τα βρίσκουμε τα ζητήματα αυτά, έτσι. Οπότε θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Πριν πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, να σας πω για ένα σημείο που αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, εξοπλισμό κλιματισμού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο, αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρινίο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η εκπομπή αυτή συνεχίζεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα. του φροντιστήριου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Στην Γιώτα στα οίκο 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 55424. Τα θερινά τμήματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 6-15 και 6-9-77 23-71-28. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, καταναλώσαμε αρκετό χρόνο πριν για αυτό το περιβόητο συνοπτικό σημείωμα τη Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοακαρνανία, σε αυτό το κυβερνητικό σημείωμα το οποίο δόθηκε, επαναλαμβάνουμε, στη δημοσιότητα χθες, στο πλαίσιο αυτού του περιβόητου επίσης προγράμματος Περιφέρεια 2030, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση με τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Εντάξει, κάποιες διαπιστώσεις, τι χρηματοδοτήσεις έχουν γίνει από το 2019 έως σήμερα, ειδικότερα στην Ετωλοακαρνανία, τα ολοκληρωμένα έργα, τα έργα σε εξέλιξη, τα έργα με ολοκλήρωση το 2027 και με ολοκλήρωση από το 2028 και μετά, αλλά και ποιες και κάποιες σημειακές δράσεις νέα έργα προσωρήμανση. Παραλαμβάνουν, υπάρχουν σημαντικά έργα τα οποία δεν περιλαμβάνονται, φίλες και φίλοι, στα νέα έργα προσωρήμανση. Με πιο σημαντικό, την κάθετη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιωνία Οδό. Δεν τη βλέπουμε ούτε εδώ, ενώ να θυμίσουμε ότι είναι πρωθυπουργική δέσμευση από το 2019. Θα μας το αφήσουν πάλι έκπληξη, νομίζω, φίλες και φίλοι, στην προεκλογική περίοδο του 2027. Έτσι, από το 19 θα πάμε στο 2027 για να μας το εξαγγείλει πάλι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Φτάνει πια όμως.

0: εντάξει, διαπιστώσεις και ευχολόγια και από τους υπολείπους υπουργούς οι οποίοι βρέθηκαν στην Αιτωλό Ακαρνανία, ο του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος έτσι μάλιστα τον περιμένανε πώς και πώς, έμαθα στο λιμεναρχείο του Μεσολογγίου χθες τον κύριο Κικίλια και πέρασε απ' έξω τελικά. Και τρέχανε λιμενικοί για πόσες μέρες για να προετοιμαστούν για την υπουργική επίσκεψη. Και τελικά ο Κικίλιας δεν πάτησε το πόδι στο λιμεναρχείο του Μεσολογγίου. Τέλος πάντων, η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών τώρα για αναπτυξιακές προοπτικές περιοχής, η σύνδεση των επαγγελμάτων της θάλασσας με την οικονομική ανάπτυξη, η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών. Αυτά στις συναντήσεις του κυρίου Κικίλια. Να θυμίσουμε ναυτιλίας νησιωτικής πολιτικής υπουργός ο κ. Κικίλιας πραγματοποίησε επισκέψεις σε Ναύπακτο, Μεσολόγγι και Αστακό. Πλατιγιάλη συγκεκριμένα. Ο υπουργός συνοδεύονταν και από τον υφυπουργό εργασίας του Κώστα Καραγκούνη και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Παπαθανάση. Στην Ναύπακτο συναντήθηκε με τον κύριο Γκίζα, στο Μεσολόγγι με τον κύριο Μαυρομάδη και τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον δήμαρχο του Μεσολογγίου και τον πρόεδρο, την πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, την κυρία Αλετρά. Είπε ότι θα στηρίξουμε, λέει, την προσπάθεια η οποία γίνεται εκεί για τις λιμενικές υποδομές της περιοχής. Στη συνέχεια πήγε στον Αστακό μαζί με τον Θανάση τον Μαυρομάτη, τον Γιάννη Τριανταφυλάκη, τον δήμαρχο, και τον Αλέξη Γιώτη, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου. Πήγε στην ΑΦΥΠΕ του Πλατιγιαλιού, ένα, λέει, από τα σημαντικότερα λιμάνια βαθιών υδάτων της χώρας. Επισήμανε πως πρόκειται για μια επένδυση με πολύ μεγάλες προοπτικές. Ποια επένδυση, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα βέβαια, αλλά είναι αυτό το Ναυτίλους Project για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, ότι προετοιμάζεται, μελετάται κλπ. Επεξεργαζόμαστε, είπε ο υπουργός, συγγνώμη, όλοι μαζί, τοπική κοινωνία, φορείς, τα υπουργεία, τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεταξελιχθεί αυτή η επένδυση. Θα θέλαμε να εμπλέκει την τοπική κοινωνία, τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή. Πάντως, λέει, να είναι τέτοια επένδυση που να έχει προστιθέμενη αξία, να φέρει καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, να σεβαστεί την περιοχή, η οποία είναι πολύ όμορφη και έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης και στο τουριστικό κομμάτι και στο κομμάτι του yachting, του υψηλού επίπεδου τουρισμού και των υπηρεσιών που τη συνοδεύουν. Ας πούμε, αυτές τις ευχές έδωσε ο κύριος Κικίλιας, λοιπόν, προσερχόμενος εκεί στο λιμάνι της ΝΑΒΙΠΕ. Βέβαια, επαναλαμβάνουμε, δεν έγιναν κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με την περιβόητη αυτή επένδυση, η οποία είναι επένδυση έτσι σε μεγάλο βάθος χρόνου, εκατοντάδων εκατομμυρίων, προβλέπει τη δημιουργία μαρίνας τεράστιας εκεί με ξενοδοχειακές υποδομές κλπ. Για μέγα γιότ, μάλιστα, για μεγάλες θαλαμιγούς δηλαδή. Σειρά επισκέψεων σε Βόνιτσα, Πάλερο, Αμφιλοχία είχε και η Άννα Καραμαλή, η υφυπουργός τουρισμού. Είχε την ευκαιρία, λέει, να συνομιλήσει με παραγωγικούς φορείς, να ενημερωθεί για την πορεία έργων και τουριστικών υποδομών. Να μην πούμε περισσότερα, εντάξει, τις πήραν και τα δωράκια τους οι υπουργοί εκεί πέρα, τοπικά προϊόντα κλπ. Εντάξει, καλό κλίμα έγιναν οι συναντήσεις. Δεν περιμέναμε η ουσία είναι να υπάρχουν ανακοινώσεις, αλλά αλήθεια ότι είναι ψηλό. Απογοητευόμαστε λίγο, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι παραχωρούνται, δίνονται κάποια εγχειρίδια, κάποια έγγραφα δηλαδή που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την προοπτική της περιοχής, έργα τα οποία είναι προς ορίμανση κλπ. Και βλέπουμε ότι βασικές υποδομές, τις οποίες τις κυνηγάμε εδώ και χρόνια, δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον σχεδιασμό και αυτό προκαλεί, αν θέλετε, σίγουρα κάποιους προβληματισμούς. Τώρα, εκτός αυτών, να πω ότι είχαμε και την Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Τελεχών. Είχαμε και αυτό. Είχαμε μια ακαδημία δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο. Η διοργάνωση ήταν ο δεύτερος σταθμός κάποιων ανανεωμένων θεσμών, στους οποίους προχωράει η Νέα Δημοκρατία και ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν στο Αγρίνιο, χθες ήρθε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός, ηγείται, αν θέλετε, της κομματικής κίνησης, μίλησε στα τοπικά στελέχη. Στο Αγρίνιο βρέθηκε και κάποια στελέχη, βέβαια, από το πολυμελές αυτό κλιμάκιο, όπως, ας πούμε, είδαμε και τον κύριο Καραγκούνη εκεί και τον κύριο Κικίλια, βρέθηκε σε αυτήν την Πολιτική Ακαδημία Τελεχών, φυσικά και τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, παρόν ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογεώργης, και οι δύο βουλευτές, ο υφυπουργός, ο κύριος Καραγκούνης και ο κύριος Θανάσης Παπαθανάσης. Να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τώρα και κάποιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν πριν ξεκινήσει αυτή η Πολιτική Ακαδημία. Με πρώτο, νομίζω έχουμε τον βουλευτή του Παπαθανάση πρώτα, Ευάγγελε. Και μετά έχουμε τον κύριο Καραγκούνη με τον κύριο Κικίλια. Αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το απόσπασμα αυτό.
1: Μπορεί οι εκλογές να καθυστερούν λίγο ακόμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τον Απρίλιο του 27, θα δούμε τέλος πάντων την άνοιξη του 27, όμως είμαστε στην τελική ευθεία. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η στόχευση είναι να πάμε σε εκλογές μιας κάλπης. Έχουμε μπροστά μας κάποιους μήνες. Εδώ, όπως σωστά είπατε, είναι ένα πολυπληθές κλιμάκιο κυβερνητικό. Είναι εδώ ο Στέλιος Κοντεδάκης, ο οποίος οργανώνει πάντα όλες αυτές τις διαδικασίες και έχει πραγματικά γυρίσει όλη τη χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι εδώ τα στελέχη, τα κυβερνητικά από το πρωί και ο Βασίλης ο Κικίλιας, που έχουμε δυνατότητα να πάμε και στην και στην Άρτατο και στο Μεσολόγιο και στον Αστακό να δούμε τις λιμενικές υποδομές, αλλά όχι μόνο, τις τεράστιες δυνατότητες που έχει ο νομός του Λακαρνανίας όσον αφορά την τουριστική, και όχι μόνο ανάπτυξη. Συζητήσαμε πάρα πολλά θέματα. Ο Βασίλης Σπανάκης που ήταν εδώ, η Άννα Καραμαλή που πήγε στην Πάλευρο, πήγε στην Πόνιτσα, πήγε στην Αντιλοχία να πω δε, γιατί αποτέλεσε και εμένα και το πει πολλές φορές μια ιδιαίτερη προσέγγιση και μια ιδιαίτερη δική μου βούληση και όραμα το αφήνω, δεν μου αρέσουν αυτές οι κουβέντες, να προχωρήσουμε στη λειτουργία και δημιουργία για πρώτη φορά τουριστικών καταφυγίων και μαρίνας για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, η πρώτη είναι στη φάση δημοκράτηση στην Πάλερο, αλλά βεβαίως και το τουριστικό καταφύγιο από αυτή τη στιγμή γίνεται, αναπτύσσεται, είναι δηλαδή υποδιαδικασία διαμόρφωσης στην Βόνιτσα. Και βεβαίως συζητήσαμε τις δυνατότητες και τις πολύ συγκεκριμένα και με τους δημάρχους και στην Ναύπακτο αλλά και στο Μεσολόγιο τι ακριβώς μπορούμε να αναπτύξουμε εκεί και σε επίπεδο μαρινών αλλά βεβαίως και στα υπόλοιπα και τουριστικών καταπηγείων. Και από

0: ενέργεια. Αυτό το οποίο έχει γίνει, να μειωθεί 10 ποσοστιαίες μονάδες, είναι καινοφανές για την Ευρώπη. Και επειδή πολλές φορές λέμε ότι δημιουργήθηκαν 570.000 νέες θέσεις εργασίας, δεν είναι απλά αριθμοί. Πίσω από όλες αυτές τις οικογένειες υπήρχε η πίεση το 2019, υπήρχε, θα έλεγα, όχι, δεν υπήρχε η ελπίδα, δεν υπήρχε η προοπτική για τα νέα αυτά τα παιδιά, γιατί κυρίως νέα παιδιά μπήκαν στην αγορά εργασίας, αλλά και γυναίκες. 4 στους 10 νέους το 2019 ήταν άνεργοι. Τώρα κάτω από τους μισούς είναι οι άνεργοι, έχουν δηλαδή περισσότερο, έχουν βρει δουλειά. Όπως και οι γυναίκες ήταν στο 22%, τώρα κάτω από 11% έχει πέσει ενεργεία στις γυναίκες. Έγινε λοιπόν μια συγκροτημένη προσπάθεια. Τι θέλω να πω. Δεν είναι πίσω από όλα αυτά λοιπόν μόνο αριθμοί. Αυτό ενδιαφέρει την κυβέρνηση, αυτό ενδιαφέρει μια ευρωπαϊκή πολιτεία. Να δίνει όραμα και προοπτική στον κόσμο, να ξεφεύγει, να βρίσκει πραγματικά την προοπτική του και την ευημερία του. Δύσκολες συνθήκες προφανώς, αλλά παράλληλα και οι μισθοί έχουν ανέβει 40%.
1: Χαίρετε που βρίσκεται στο Αρίνιο, έτσι είπε ο κύριος Κυρανάκης, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας πλέον, έτσι, πρώην υφυπουργός μεταφορών, να θυμίσουμε. Ουσιαστικά εκλέχθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες. Μίλησε για συνεχείς περιοδίες οι οποίες γίνονται με εντολή του Πρωθυπουργού και λέει: είμαστε έτοιμοι να οργώσουμε ολόκληρη την Ελλάδα στην κυριολεξία. Και ξεκίνησε ουσιαστικά από τους πρώτους σταθμούς του κύριου Κυρανάκη, ήταν η Ετωλοκαρανία και ειδικότερα η πόλη του Αγρινίου και η Δυτική Ελλάδα, βέβαια, γιατί να πούμε κυβερνητικό κλιμάκιο προχθές βρίσκονταν και στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Με πολλούς και απλούς στόχους, όπως επισήμανε, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη και έτσι κάποια από τον κύριο Κικίλια, τον Υπουργό Ναυτιλίας.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ στο Αγρίνιο. Όπως έχετε διαπιστώσει, οι περιοδίες είναι συνεχείς. Η εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να οργώσουμε στην κυριολεξία όλη την Ελλάδα. Αυτή την εβδομάδα είμαστε εδώ στη Δυτική Ελλάδα, σε Αχαΐα, Ηλία και Ετωλοκαρνανία, καταλήγουν οι περιοδίες. Την επόμενη εβδομάδα στην Πελοπόννησο και τη μεθεπόμενη στη Θεσσαλία. Ο στόχος μας είναι απλός. Να γίνουμε κατανοητοί, να γίνουμε πιστικοί απέναντι στους πολίτες οι οποίοι περιμένουν και προσδοκούν πολλά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η προεκλογική περίοδος έχει ουσιαστικά ξεκινήσει. Τα πολιτικά διλήμματα μπαίνουν. Οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους αρκετά πλέον πολιτικά κόμματα για να αποφασίσουν ποιος τους εκφράζει καλύτερα. Και η δική μας δουλειά είναι, από τη μία, να είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις που έχουμε δώσει και από την άλλη να δημιουργήσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα μας πάει στην Ελλάδα 2030, ώστε να μπορεί ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα να φανταστεί τη δική του ζωή και τη δική του θέση μέσα στην Ελλάδα την οποία χτίζουμε.
3: Ο κόσμος έχει μια δυσαρέσκεια, αυτό φαντάζομαι το εισπράτετε κι εσείς έτσι ως στελέχη της κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι αυτό κυρίως εκφράζεται λόγω μη σωστής ενημέρωσης και γνωστοποίησης του κυβερνητικού έργου, γι' αυτό ακριβώς γίνονται και όλες αυτές οι περιοδίες κατά την Ελλάδα, οι οποίες βεβαίως και θα συνεχιστούν?
2: Στην πολιτική κανένας δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ούτε κανείς προσπαθεί να ζωγραφίσει μια εικόνα παραδεισένη. Η πολιτική είναι μια συνεχής καθημερινή μάχη, η οποία
4: κανόνισε μαζί με το οργανωτικό του κόμματος, και αυτό ήταν το μισό κομμάτι της δουλειάς μας, μια πολύ σημαντική περιοδία σε Ναύπακτο, Μεσολόγγι, Αστακό, στις περιοχές που...
2: Αγαλύνιο.
4: Και τώρα στο Αγρίνιο, φυσικά. Εδώ καταλήγουμε. Που έχουν σημαντικές λιμενικές υποδομές. Έχουμε ήδη κάνει δουλειά σε αυτό το τομέα. Μαζί με τον τουρισμό, μαζί με την ναυτιλία, μαζί με το high-end yachting, μαζί με τα ναυπηγεία, μαζί με την ενέργεια. Όλο αυτό μπορεί να είναι, και το υποστηρίζει η παράταξή μας, ένα αναπτυξιακό σχέδιο για καλύτερα πληρωμένες δουλειές για το επόμενο ένα τέταρτο του αιώνα. Έχει πολύ περιθώριο ανάπτυξη περιοχή. Θέλω να το κάνουμε όμως με σεβασμό στα τοπικά πολεοδομικά, με σεβασμό στη ιδιαιτερότητα και την ομορφιά αυτού του τόπου. Βλέπετε ότι όλο και περισσότερος κόσμος έρχεται εδώ, αντιλαμβάνεται την ομορφιά της Ετωλοκαρνανίας και η οικονομική αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια θέλει να γίνει στην κοινωνία και στον κόσμο.
1: Αυτά για τον κύριο Κικίλια. Εντάξει, διαπιστώσεις, τι ωραία είμαστε, περιοχή, τι προοπτικές έχουμε, έχουμε περιθώρια ανάπτυξης, πρέπει να γίνει, ας πούμε, σεβασμό σε κάποια πράγματα ή όποια αναπτυξιακή προσπάθεια. Εντάξει, πολύ ευχολόγιο η αλήθεια είναι. Τώρα επί της ουσίας πρέπει να μιλήσουμε, έτσι, γιατί μιλάμε και για μια κυβέρνηση που είναι 7 χρόνια στα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, το να κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις, εντάξει, αλλά πρέπει να προχωράμε επιτέλους και λίγο παρακάτω. Εντάξει, έγιναν κάποιες αναφορές, επαναλαμβάνομαι, για έργα. Εγώ δεν είδα αυτό που περίμενα να δω, γιατί μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία είναι 7 χρόνια, επαναλαμβάνω, στα πράγματα. Βέβαια ήταν και υπουργικά τα κλιμάκια, αλλά είχε και κομματικό χαρακτήρα, ειδικότερα η συγκεκριμένη εκδήλωση, λεγόμενη Πολιτική Ακαδημία. Περιμένουμε εξειδίκευση στην πορεία των επόμενων μηνών. Κάτι τέτοιο άφησε να εννοηθεί ο κύριος Καραγκούνης, για να μιλήσουμε για κάποια συγκεκριμένα πράγματα και κάποιες βασικές διεκδικήσεις.

οι οποίες υπάρχουν και είναι και γενικές, που έχουν να κάνουν με οικονομικά ζητήματα που δεν αφορούν μόνο εδώ την περιοχή μας, αλλά όλη την Ελλάδα, συγκεκριμένους κλάδους δηλαδή εργαζομένων, φορολογικό, χιλιαδιό, ασφαλιστικό, ανεργία κλπ. Αλλά υπάρχουν και τα επιμέρους ζητήματα. Και κάποιες βέβαια επισημάνσεις που έκανα και πριν για έργα παρεμβάσεις, τα οποία δεν τα είδα σε αυτόν τον πρώτο σχεδιασμό, ας πούμε, ο οποίος παρουσιάστηκε. Πάντως έκανε χαιρετισμούς χθες ο κ. Κυρανάκης, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού, κ. Βασίλης Φεύγας. Ο κ. Φεύγας, να θυμίσουμε, εκτός από γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι φαίνεται, θα είναι και υποψήφιος βουλευτής. Ο υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, επίσης χαιρέτησε. Ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, που βρέθηκε χθες, και ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ρωμανός. Στην εκδήλωση παρόντες ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης, στελέχη βέβαια της Νέας Δημοκρατίας από όλη την Ετωλοακαρνανία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να σας πω και αυτό, ο Θανάσης ο Μαυρομάτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας, ανακοίνωσε χθες προχθές στους συνεργάτες του ότι ο Κύβος ερήφθη, ότι θα είναι δηλαδή υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.

Πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα, γιατί είχαμε και μια συνάντηση του πυρήνα της Μαρίας Καριστιανού εδώ στην περιοχή του Αγρινίου, σε ξενοδοχείο του Αγρινίου έγινε η συνάντηση αυτή, η οποία ήταν και αυτή και κλεισμένων των θυρών, δηλαδή δεν παρέμειναν δημοσιογράφοι μέσα. Εντάξει, επετράπησαν κάποιες φωτογραφίες αρχικά, πρέπει να πω, τίποτα παραπάνω. Είχε βασικό στόχο η συνάντηση αυτή, λέει, την ανταλλαγή απόψεων, καταγραφή προβληματισμών εδώ στην τοπική κοινωνία, την διερεύνηση δυνατοτήτων μιας ανάπτυξης ενός δικτύου ενεργών πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Οι υποστηρικτές της κυρίας Καριστιανού, οι οποίοι έχουν φτιάξει και έχουν κάνει και μια σελίδα στο Facebook, βέβαια εδώ να πω. Στη συνάντηση επικεφαλής ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επί τιμή, ειδικό σε θέματα διπλωματίας. Ο κύριος Χρυσανθόπουλος τώρα είναι στο επιτελείο της κυρίας Καριστιανού, στο στενό πυρήνα του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πρέπει να πω ότι είδα και κάποια άτομα εκεί πέρα, ας πούμε, φίλο γνωστό δικηγόρο, γνωστό και για τις αντιεμβολιαστικές θέσεις του, να πω, εδώ από την περιοχή μας. Βλέπω την κυρία Αγγέλη, η οποία είναι έτσι περισσότερο, έτσι διαδραματίζει κάποιο ρόλο με κάποια δίκτυα πολιτισμού εδώ στην περιοχή μας. Είναι αξιοσημείωτη και παρουσία της μητέρας των δύο παιδιών, τα οποία έφυγαν από τη ζωή σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έγινε πριν από σχετικά λίγο καιρό, φίλες και φίλοι, όταν χάθηκαν δύο αδέρφια σε τροχαίο δυστύχημα στον κόμβο της μεγάλης χώρας. Και ήταν και η μητέρα των δύο παιδιών αυτών στη συνάντηση αυτή των φίλων, ας πούμε, των υποστηρικτών της Μαρίας Καριστιανού. Θα τη δούμε στο ψηφοδέλτιο ενδεχομένως, δεν γνωρίζω. Απλά εγώ σας λέω τώρα για τις φυσιογνωμίες που αναγνώρισα στην ολιγομελή αυτή συνάντηση, η οποία έγινε σε ξενοδοχείο του Αγρινίου, των υποστηρικτών της Μαρίας Καριστιανού. Πολύ νωρίς ακόμα, βέβαια, για να βγάζουμε συμπεράσματα, να λέμε και πώς συγκροτείται το ψηφοδέλτιο. Πιθανολογώ ότι ο κυρία Γκέλη πάντως θα είναι υποψήφια βουλευτής. Χορηγή για τη συνέχεια στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι. Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες θέμες υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρών, Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410325558. Στο πρατήριο καυσίμων Εκό Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Εκό Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Εκό Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερο από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, σταθερά πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνο 26410-59998. Τέλος, αν έχετε βαρεθεί εσείς, φίλες και φίλοι, να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Κάτι για το οποίο φωνάζανε κτηνοτρόφοι, οι συνεπείς κτηνοτρόφοι, έτσι. Εδώ και χρόνια φαίνεται ότι επιτέλους εφαρμόζεται. Μιλάμε για μια εποχή χνηλασιμότητας, αξιόπιστης καταγραφής επιτέλους του ζωικού κεφάλαιου. Να μην δηλώνει ο καθένας ό,τι να είναι και όπου να είναι. Ενεργοποίηση, λοιπόν, ενεργοποιείται η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προμήθειας ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων στα εγωπρόβατα. Η πλατφόρμα είναι πλέον διαθέσιμη για τους κτηνοτρόφους, τις εγκεκριμένες εταιρείες διάθεσης ψηφιακών μέσων σήμανσης, καθώς και τα συστήματα λιανικής διάθεσης μέσων σήμανσης εγωπροβάτων. Σήμαντοτι δηλαδή την άνοιξη μιας μεγάλης μεταρρύθμισης που σίγουρα θα ενισχύσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, την αξιοπιστία των αγροτικών ενισχύσεων. Το αυτό ξεκινά πιλωτικά σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Από αυτό ξεκινά από το 2026. Το 2027 προβλέπεται η καθολική εφαρμογή του μέτρου «Καιρός ήταν».

Βλέπω εδώ την ατάκα του Βασίλη Κικίλια ότι αναπτυχθεί το Λακαρνανία. Συγγνώμη, μπορεί να αναπτυχθεί, λέει, και άλλο. Όχι άλλη ανάπτυξη. Ας αναπτυχθεί και κανένας άλλος. Θα σας εξαφανίσομεν. Λοιπόν, είχαμε τη σύλληψη λίγο στο αστυνομικό δελτίο ενός ημεδαπού άνδρα, στην οποία προχώρησαν το μεσημέρι αστυνομικοί του τμήματος τροχέας μετά από τροχαίο ατύχημα. Με ηλικές ζημίες, το οποίο είναι πλάκι. Κατά τον έλεγχο, φίλες και φίλοι, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο συλληφτής οδηγούσε μοτοσυκλέτα παρά το γεγονός ότι η πινακίδα κυκλοφορίας είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν για τροχονομικές παραβάσεις. Όπως προέκυψε από την έρευνα, στη μοτοσυκλέτα είχε τοποθετηθεί άλλη μη νόμιμη πινακίδα κυκλοφορίας, γεγονός που οδήγησε στην σύλληψή του με πλαστή πινακίδα ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι πλάκι σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζήμιες. Συνελήφθη βέβαια για σοβαρές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και καλά ξεμπερδέματα. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. 11 είναι η ώρα. Σε λίγα λεπτά κοντά σας ο Παρασκευάς Μάζης με τη δική του εκπομπή. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας Δευτέρα το πρωί στις 9. Έχουμε και γάμο αύριο. Έτσι παντρεύεται και ο συνάδελφος ο Χρήστος Θεοδρόπουλος. Να ευχηθώ και από μικροφόνου βίων ανθόσπαρτων με την αγαπημένη του τη Μαρία Τσάκνη. Να είστε καλά, παιδιά. Πάλι μαζί τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλό Ακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους, μαζί σας και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου και εμείς είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζουμε σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκκώσης.

Τι σημαίνει, Βαγγέλη, να είμαστε στην 19η ημέρα του Ιούνιου? Ότι φτάσαμε στην 170η ημέρα του έτους. Και βεβαίως θα πρέπει να ευχηθούμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες: Ζώσιμος, Ζωσιμία, Ιούδας, Ιουδίθ, Παΐσιος και Παϊσία. Εορτές και επέτη με αφορμή την 19η Ιουνίου, Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων, Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης, ημέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν και την Εθνική ημέρα Μαρτίνι σήμερα, τι να κάνουμε. Στην Ουρουγουάη τώρα, στην Ουρουγουάη τιμούν, λέει, σήμερα την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας από το 73 έως το 85. Και βεβαίως η ημέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία, εορτάζεται η αποχώρηση και του τελευταίου σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα, 19 Ιουνίου του 1991, και τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956.

Πάμε τώρα να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 240 π.Χ. τόσο πίσω πάμε σήμερα, όταν ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιβραήμ με θάνατο. Είναι η περίπτωση Νενέκου. 1843 ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βενστάλμπελν. Ο Γερμανός φιλόσοφος ήταν 25 ετών και η σύζυγός του 29. Το 1863, ένοπλη η ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, Κανάρης, Βούλγαρης, είναι η κορύφωση των γνωστών σε όλους μας Ιουνιανών. Το 1963, ακριβώς 100 χρόνια μετά το επόμενο γεγονός που ξεχωρίζουμε, ποια φορά τη σημερινή ημέρα, όταν η Βαλεντίνα Τερέσκοβα είναι η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης η οποία επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης Νέα Δημοκρατία, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ βρέθηκαν λευκά.

Πάμε τώρα για ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα. 1865, πεθαίνει σε ηλικία 64 ετών ο εθνικός ευεργέτης Ευάγγελος Ζάπας. Υπήρξε ο πρώτος που αποπειράθηκε να αναβιώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαιότητας, οργανώνοντας τα λεγόμενα Ολύμπια στην πλατεία Λουδοβίκου ή τη σημερινή πλατεία Ομονίας 15 Νοεμβρίου του 1859. Ακολούθησαν άλλες τρεις διοργανώσεις μετά τον θάνατό του, το 70, το 75 και τη σεζόν 88-89. Τα Ολύμπια αναφέρονται συχνά και ως Ζάπιες Ολυμπιάδες.

Ερχόμαστε στο 1974, όταν το γκολ με το οποίο ο Χούλιο Λοσάντα διαμορφώνει το 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού στο 35ο λεπτό της συνάντησης του αγώνα με την Καβάλα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αυτό ήταν το 100ο γκολ των Ερυθρόλευκων σε εκείνο το πρωτάθλημα, επίδοση πρωτοφανής στα χρονικά της Αλφα Εθνικής. Η τελική συγκομιδή του Ολυμπιακού ήταν 102 τέρματα, αφού το μάτς έληξε 4-0, με τον Λοσάντα μάλιστα να πετυχαίνει τα 3 από τα 4 γκολ.

Τρία χρόνια μετά, ένα ακόμη γεγονός με τον Ολυμπιακό, όταν το 77 δηλαδή, νίκησε με 1-0 τον Πανιόνιο στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, πιάνοντας έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας τον Παναθηναϊκό, ο οποίος την ίδια ώρα αναδεικνύεται ισόπαλος με τον εκ των ουραγών Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ήταν από τα χρόνια τα πρώτα που ο Πανετολικός έπεσε στην Αλφα Εθνική. Ναι, τότε λοιπόν, αν και ήμασταν στις τελευταίες θέσεις, κρατούσαμε τον Παναθηναϊκό στο 0.

Και αν σε κάποιους φαίνεται απίστευτο, ο Πανετολικός διέθετε τότε εκείνα τα χρόνια μία έδρα από την οποία δεν πέρναγε εύκολα κανείς. Η αλήθεια αυτή είναι, μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος υπέφεραν και τώρα κατά διαστήματα υποφέρουν, αλλά τότε ήταν έδρα που δεν περνούσε εύκολα, και το έχουν και το λένε πολλές ομάδες, ότι αν θες πρωτάθλημα, αν θες να φτάσεις ψηλά, παίρνει από το Αγρίνιο. Τότε βέβαια είχε άλλη δυναμική η έδρα μας. Τώρα νομίζω ότι προσπαθούμε σιγά σιγά και με τα έργα και με τα υπόλοιπα να δημιουργήσουμε ξανά μια έδρα δυνατή. Και το λέω αυτό γιατί φέτος, αν και στη χρονιά των 100, η αλήθεια είναι ότι η έδρα μας δεν ήταν και τόσο δυνατή. Αυτό ειδικά φάνηκε στον λεγόμενο τρίτο γύρο, τον play-out. Δεν κερδίσαμε ούτε ένα μάτσο.

Φτάνουμε στο 1983 όταν η Βάσο Μόραλη γίνεται η πρώτη γυναίκα δημοσιογράφος στον κόσμο που μεταδίδει ποδοσφαιρικό αγώνα, και μάλιστα ήταν το παιχνίδι του Εθνικού Πειραιά με την Παναχαϊκή. 2-0 έληξε για την ιστορία, για την πρώτη τελευταία αγωνιστική της Αλφα Εθνικής. Ωστόσο συνέχισε με εκατοντάδες άλλες απευθείας μεταδόσεις σε πολλά σπορ, για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση της ΕΡΤ εντός και εκτός χώρας. Το 83 λοιπόν, η πρώτη γυναίκα δημοσιογράφος που μετέδωσε ποδοσφαιρικό αγώνα ήταν η Βάσο Μόραλη. Αρκετά χρόνια περνούν, φτάνουμε στο 2014, όταν η εθνική μας αναδεικνύεται ισόπαλη 0-0 κόντρα στην Ιαπωνία, διατηρώντας ελπίδες πρόκρισης στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βραζιλίας. Τότε η εθνική είχε αγωνιστεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Στόχος της ομάδας του Φερνάντο Σάντος τότε ήταν η νίκη στο τελευταίο μάτς με την ακτή Ελεφαντοστού, η οποία την ίδια μέρα είχε γνωρίσει την ήττα με 2-1 την Κολομβία, και έτσι η εθνική μας προχώρησε, η αλήθεια είναι, και θα μπορούσε ίσως, αν δεν ήταν κάπως άτυχη, να πάει ακόμη πιο ψηλά.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1930, η Τζίνα Ρόλαντς, Αμερικανίδα ηθοποιός, μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930. Το 1954 όμως γεννήθηκε μια άλλη Αμερικανίδα ηθοποιός, η Καθλίν Τέρνερ, ενώ το 70 γεννήθηκε ο σπουδαίος τραγουδιστής ο Αντώνης Ρέμος. Θα ακούσουμε, φαντάζομαι, σε λίγο και Αντώνη Ρέμο. Κάτι θα ακούσουμε και από τον Αντώνη Ρέμο. Λες, Βαγγέλη, ο μήνας έχει 19 Ιουνίου. Λες τα Χριστούγεννα να τον δούμε και στο Αγρίνιο τον Αντώνη Ρέμο. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί τα Χριστούγεννα να τον δούμε στο Αγρίνιο. Να πει και 5, 10, 20 τραγούδια. Για να δούμε.

ωστόσο, δεν είχαμε μόνο γεννήσεις, είχαμε και απώλειες, είχαμε και θανάτους. Το 1865, σαν σήμερα πάντα, φεύγει από τη ζωή ο Ευαγγέλης Ζάπας. Ο Ευαγγέλης Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του, μάλιστα, όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί μάλιστα έμειναν στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού, ενώ το 1951 ο Άγγελος Σικελιανός, από τους μείζονες Έλληνες ποιητές, το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο.

0: κοιτάς.
1: Ακούμε λοιπόν και Αντώνη Ρέμο, έτσι να τιμήσουμε αυτή την ημέρα, αφού όπως είπαμε σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος μάλιστα πριν από λίγα 24 ώρα βραβεύτηκε μέσα από τα καταξιωμένα αυτά βραβεία MAD, τα οποία πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, και βεβαίως φέτος ο Αντώνης Ρέμος, Βαγγέλη, κλείνει 30 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, 30 χρόνια δισκογραφίας, 30 χρόνια είναι... απίστευτα αυτά τα χρόνια, απίστευτη η πορεία του, η παρουσία του. Είναι ένας διαχρονικός καλλιτέχνης, είναι ένας καλλιτέχνης που τον ακούν ηλικίες, νομίζω αρκετές, δηλαδή και οι νεότεροι ξέρουν τραγούδια του, γνωρίζουν για εκείνον, και οι νεότερες γενιές, αλλά και οι λίγο μεγαλύτερες ηλικίες επίσης γνωρίζουν την πορεία του και το έργο του.

Πάντως τα Χριστούγεννα, στη Χριστουγεννιάτικη συναυλία, μην αποκλείσετε. Εγώ λέω, δεν ξέρω, λέω, έχω αυτή την αίσθηση. Μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί και όχι όμως, ότι ίσως το Χριστούγεννα απολαύσουμε από κοντά. Μάλλον ήρθε η ώρα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να απολαύσουμε από κοντά τον Αντώνη Ρέμο, με ό,τι αυτό είναι πάγιατ.

Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Βλέπουμε μια ασθενής βροχόπτωση. Ίσως την δούμε δηλαδή το απόγευμα, λίγο πριν τις 6, λίγο μετά τις 6, κάπου εκεί ίσως να έχουμε ασθενείς βροχοπτώσεις στην περιοχή του Αγρινίου. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Βαγγέλη, νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά και το βράδυ, έτσι λίγο πιο αργά, να υπάρχει έτσι μια ζέστη, και νωρίς το πρωί λίγο πιο έντονη ζέστη. Νομίζω ότι αν και αργήσαμε φέτος σε σχέση με πέρσι πάντα, αρχίζουμε σιγά σιγά να αισθανόμαστε και με το παραπάνω ότι είμαστε σε καθαρά πλέον καλοκαιρινούς ρυθμούς σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες. Κάτι το οποίο θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί βλέπω εδώ ότι από τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος δεν θα πέφτει κάτω από τους 34 έως 35 βαθμούς στη μέγιστη τιμή, να το διευκρινίσουμε αυτό, και ακόμη και τις βραδινές ώρες ή νωρίς το πρωί η θερμοκρασία δεν θα πέφτει κάτω από τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που ήδη συζητιούνται αλλά θα συζητηθούν και τις επόμενες ώρες και μέρες. Ο Κυρανάκης, ο Κώστας Κυρανάκης στη Συνείδηση, και δεξιά είπε και κέντρο. Χωρίς τη συμβίωση δεξιάς και κέντρου σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο, δεν θα μπορέσει, λέει η Νέα Δημοκρατία, να πετύχει αυτοδυναμία. Αυτό εκτίμησε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στη Συνείδηση. Και νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή, ναι, έχουμε δει μια Νέα Δημοκρατία, δηλαδή αυτή τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία δεν τη λες και αμιγώς δεξιά, Βαγγέλη, ότι έχει μετατοπιστεί και προς το κέντρο, και αυτό ίσως είναι και ο λόγος που της έχει δώσει συνεχόμενες νίκες. Και αυτό αφήνει να εννοηθεί και πάλι ο Κυρανάκης, ότι δεν θα σταθούμε μόνο δεξιά ή μόνο κέντρο, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλο αυτό το χώρο, έτσι ώστε να επέλθει το αποτέλεσμα που προφανώς επιζητούν οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει ενδιαφέρον ωστόσο για να δούμε και τα πρόσωπα τα οποία θα κατεβάσει στην αρένα η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά, όπως και βεβαίως τα πρόσωπα, παύλα, απαντήσεις που θα έχει το εκάστοτε κόμμα της αντιπολίτευσης, από την αξιωματική αντιπολίτευση έως και τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα.

τα έργα υποδομής λοιπόν στο τραπέζι αναμονή ανακοινώσεων στη συνάντηση Παπαναστασίου Σπανάκη, επίσκεψη Κικίλια στο Μεσολόγγι, μελέτη ανάπλασης του Ουλιμένα, του παραδοσιαίου δήμαρχος, επιτάπητος η ψηφιακή κάρτα εργασίας, συνάντηση είχαμε της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδιών με τον Κώστα Καραγκούνη, μια πολύ σοβαρή υπόθεση μετά από καταγγελία 32χρονης κατηγορούμενη για ομαδικό βιασμό δύο αγρινιώτες. Απολογήθηκε ήδη ο 22χρονος που συνελήφθη μεν και το περιστατικό που καταγγέλθηκε σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, ωστόσο έχει αφαιθεί ελεύθερος. Θα δούμε στη συνέχεια λεπτομέρειες για αυτήν την υπόθεση και τι ακριβώς έχει συμβεί με βάση την καταγγελία της 32χρονης. Μια έκτακτη ΚΑΠ για τα λειτουργικά ζητάει ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και στα ευσυνείδητα τα τικαρισμένα έργα της Ετωλοακαρνανίας ως πρωθυπουργικές δεσμεύσεις.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, θα περάσουμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ, στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Μην φύγετε.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα μέσα από τη συχνότητα του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάς μας, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε γεγονότα που έρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο. Θα σταθούμε στη σύλληψη ενός άνδρα, όπως αυτή έγινε χθες κατά τις μεσημεριανές ώρες, από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αγρινίου, έπειτα από τροχαίο υλικών ζημιών, στο οποίο ενεπλάκει ο συγκεκριμένος άνδρας. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο συλληφθής οδηγούσε μοτοσικλέτα, παρά το γεγονός ότι η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν για τροχονομικές παραβάσεις. Επιπλέον η έρευνα αποκάλυψε ότι στην μοτοσικλέτα είχε τοποθετηθεί άλλη μη νόμιμη πινακίδα κυκλοφορίας, πράγμα που οδήγησε φυσικά στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το τμήμα τροχέας Αγρινίου.

Τώρα, να σταθούμε σε ένα άλλο συμβάν, το οποίο έρχεται από το Μεσολόγγι, όπου κατά τις βραδινές ώρες είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχέας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου αυτού, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας οδηγούσε γιο ταχύ αυτοκίνητο, παρότι του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω τροχονομικής παράβασης. Σε βάρος του μάλιστα σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Τροχέας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

και από τα αστυνομικά θέματα που αφορούν την περιοχή του Αγρινίου, μάλλον να μην φύγουμε και να σταθούμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση, πολύ πιο σοβαρή υπόθεση, η οποία βεβαίως έρχεται από την Δυτική Αττική, και μιλάμε για μια δικογραφία, μια δικογραφία για ομαδικό βιασμό σε βάρος μιας 32χρονης αλλοδαπής, όπως αυτή η δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο αγρινιωτών από άνδρες της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, ύστερα από την καταγγελία της παθούσας. Πρόκειται για έναν 52χρονο κάτοικο Δυτικής Αττικής με καταγωγή από χωριό του Αγρινίου και για έναν 22χρονο κάτοικο Αγρινίου. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν, πρόσφατα η 32χρονη είχε συνάψει δεσμό με τον 52χρονο και το τελευταίο διάστημα έμενε στο σπίτι του. Ωστόσο, στις αρχές του μήνα, στις αρχές Ιούνιου δηλαδή, η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 52χρονος, ξυλοφορτώνοντάς την, την κράτησε παράνομα στο σπίτι του, προκειμένου να την εξαναγκάσει να έρχεται σε σεξουαλική επαφή με τον ίδιο, αλλά και με ακόμη τρία άτομα, σύμφωνα με την καταγγελία πάντα, φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ο 52χρονος καλούσε στο σπίτι του για αυτό το σκοπό. Παράλληλα, η παθούσα κατήγγειλε ότι ο 52χρονος διακινούσε συστηματικά ποσότητες κοκαΐνης σε άτομα που τον επισκέπτονταν, όπως επίσης και το γεγονός ότι αυτοί έφερναν στο διαμέρισμα του 52χρονου και άλλες γυναίκες με τις οποίες έρχονταν σε σεξουαλική επαφή. Μετά την καταγγελία της 32χρονης, οι άνδρες της Ελλάς, σε έρευνα που έκαναν στο σπίτι του 52χρονου, συνέλαβαν τον 22χρονο Αγρινιώτη, ενώ εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάναβης που ξεπερνούσε το βάρος του ενός κιλού, περίπου 60 φυσίγκια, ένα αεροβόλο πιστόλι, ναρκωτικά χάπια, μια στρατιωτική ξυφολόγχη, μια μεγάλη συλλογή από διάφορα ερωτικά βοηθήματα, ακραία κάποια εξ αυτών, καθώς και 13 μπουκάλια με υγρό διεθυλικό αθέρα που δυνητικά χρησιμοποιείται ως αναισθητικό μέσο. Έτσι, το κατηγορητήριο που συντάχθηκε από τις αρχές είναι βαρύτερο, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αφού σε αυτό συναντάμε κακουργηματικές πράξεις της αρπαγής από κοινού, του βιασμού κατ' εξακολούθηση, κατά μόνας και από κοινού, κακούργεμα μάλιστα με παπειλούμενη ποινή τα ισόβια δεσμά, διακίνηση ναρκωτικών, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και βία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και όπλων. Εδώ πρέπει να σημειωθεί το εξής. Ο 22χρονος συνελήφθη από την αστυνομία μέσα στο σπίτι του 52χρονου και μάλιστα φέρεται να αρνήθηκε να αποκαλύψει πού βρισκόταν ο 52χρονος και έτσι δεν έγινε εφικτό να συλληφθεί και εκείνος στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Did I hear you right? Ο 22χρονος λοιπόν, που είναι και ο μοναδικός συλληφθής της υπόθεσης, απολογήθηκε την Τετάρτη που μας πέρασε ενώπιον των δικαστικών αρχών και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ο συνήγορος του 22χρονου, ο Χρήστος Τσιμπούκης, μετά την απολογία του εντολέα του, μιλώντας στη συνείδηση, δήλωσε ότι ο 22χρονος αισθάνεται δικαιωμένος από την ποινική του μεταχείριση ως τώρα και αναμένει να αποδείξει στο δικαστήριο πως δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση και την καταγγελία της 32χρονης.

Not enough. Σε κάθε περίπτωση είναι μία από τις υποθέσεις που σίγουρα σοκάρει και μία από τις υποθέσεις για τις οποίες θα πρέπει να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Κανείς από εμάς δεν είναι σε θέση και δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει, Βαγγέλη, ή μάλλον να κρίνει. Δεν έχει το δικαίωμα να καταδικάσει τον οποιονδήποτε ή να θωώσει. Εμείς απλά αναφέρουμε τα γεγονότα και μέχρι εκεί. Από εκεί και έπειτα άλλοι είναι εκείνοι που θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση για το τι έχει συμβεί, εάν και εφόσον έχει συμβεί και κάτω από ποιες συνθήκες.

Να έρθουμε και στο περιβόητο Λαγοκέφαλο. Μιας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλάζουμε θέμα. Μιας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη, εξετάζει πολύ σοβαρά αυτή την περίπτωση, να προχωρήσει δηλαδή στην επικήρυξη του Λαγοκέφαλου.

Φαίνεται λοιπόν πως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θέλουν να ακολουθήσουν το μοντέλο της Κύπρου. Αυτό αναφέρουν πληροφορίες και του Θες Post. Εξετάζεται δηλαδή η εφαρμογή μιας στοχευμένης δράσης με οικονομικό κίνητρο, λέει, στους ψαράδες που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστροφές στα αλλιευτικά τους εργαλεία και σημαντικές απώλειες εισοδήματος εξαιτίας του λαγοκέφαλου. Να πούμε βεβαίως ότι αυτό το είδος του ψαριού μας ήρθε από τον Ινδικό και Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό, δεν έχει φυσικά θηρευτεί στη Μεσόγειο. Καθώς η επικήρυξη στην Κύπρο δεν έχει πετύχει οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντιμετωπίσει το ζήτημα ως ένα σύνθετο περιβαλλοντικό, παραγωγικό και υγειονομικό πρόβλημα. Γι' αυτό και το Υπουργείο προσανατολίζεται στο να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης με βάση την περίοδο αναπαραγωγής και τα σημεία που συγκεντρώνονται τα ψάρια, ώστε να μετριαστεί η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η στοχευμένη εξαλίευση μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό του αναπαραγωγικού αποθέματος, αλλά και στην ανακούφιση των αλλιέων από τις ζημιές που προκαλεί το είδος. Δεν παρουσιάζεται όμως ως οριστική λύση, αλλά μια ενδιάμεση λύση για την οποία σε κάθε περίπτωση απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο δράσης με επιστημονική παρακολούθηση του πληθυσμού, καταγραφή των συλλήψεων, εντοπισμό των περιοχών όπου συγκεντρώνονται και αναπαράγονται αυτά τα είδη, αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων αλλά και συστημάτων ιχνιασιμότητας, καθώς και ασφαλή αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση της βιομάζας. Προτεραιότητα πάντως παραμένει η προστασία της δημόσιας υγείας, της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και του εισοδήματος των επαγγελματιών αλλιέων. Πάντως η αμοιβή που δίνεται είναι μεγαλύτερη από, εξετάζεται μάλλον να είναι μεγαλύτερη από αυτήν της Κύπρου. Εξετάζεται λοιπόν ως αμοιβή ένα ποσό που θα ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ ανά κιλό που ισχύουν στην Κύπρο, ώστε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό κίνητρο για τους Έλληνες αλλιείς. Στην Ελλάδα οι λαγοκέφαλοι ζυγίζουν, λέει, 2 με 3 κιλά, ενώ οι πιο μεγάλοι μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 9 κιλά, παρακαλώ.

Όταν λέμε 4,7 εννοούμε ευρώ, όχι εκατομμύρια, έτσι μην μπερδευτείτε. 4,7 ευρώ ανά κιλό. Και βεβαίως αυτή θα είναι η αμοιβή που εξετάζεται και είναι πολύ μεγαλύτερη και πάλι σε σχέση με την αμοιβή που δίνεται από την Κύπρο. Αυτό όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, Βαγγέλη, είναι μια προσωρινή λύση. Δεν λύνει το πρόβλημα. Έτσι, το θέμα είναι να λυθεί και το πρόβλημα κάποια στιγμή. Πάντως αυτή είναι η σκέψη, σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από το Υπουργείο.

Να μείνουμε ωστόσο σε θέματα που έρχονται από το κοινωνικό ρεπορτάζ, θα λέγαμε, και αυτό γιατί τώρα έχουμε μία τοποθέτηση του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας λοιπόν ήταν καταπέλτης, όπως αναφέρουν πληροφορίες της Βασιλικής Κόκαλης στο πρωτοθέμα.gr. Καταπέλτης λοιπόν ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Και όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας που ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδιά, λέει, σκοτώνονται σε σχολική γιορτή και μάλιστα, λέει, σε καιρό ειρήνης, είπε. Ο εισαγγελέας Αντώνιος Κασάπης, ο οποίος άνοιξε την αγόρευσή του ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, είπε χαρακτηριστικά πως πρόκειται, λέει, για μια τραγωδία που ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης και αγγίζει τον πυρήνα ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω, λέει, τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Σύμφωνα με στοιχεία του παραπεμπτικού βουλεύματος, ο 11χρονος μαθητής της 5ης Δημοτικού χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα τον Ιούνιο του 2017, ενώ περίμενε να ξεκινήσει γιορτή με θεατρική παράσταση που είχε διοργανωθεί στο σχολείο του, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Ξαφνικά όμως, το μικρό αγόρι έπεσε ανέστητο στο έδαφος και έντρομοι συμμαθητές του που ήταν δίπλα του ειδοποίησαν τη μητέρα του, η οποία βρίσκονταν στο χώρο καθώς ήταν δασκάλα της 5ης Δημοτικού και η δασκάλα του γιού της.

Τότε ο Βαγγέλης στο σχολείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στο Γενικό Νοσοκομείο Αγία Σοφία, όπου και κατέληξε κάποιες ώρες αργότερα. Από την νεκροψία, μάλιστα, προέκυψε ότι ο θάνατος του 11χρονου προήλθε από βολίδα όπλου που του είχε προκαλέσει οστική βλάβη στον εγκέφαλο. 9 χρόνια μετά την απίστευτη αυτή υπόθεση, και στο εδόλιο του κατηγορούμενου κάθονται δύο άνδρες Ρωμά, οι οποίοι φέρονται ως οι δράστες άσκοπων πυροβολισμών που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό του παιδιού.

Κατά την αγόρευση του λοιπόν σήμερα πριν από λίγο, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αντίθετα, για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε την απαλλαγή, εξηγώντας ότι οι πράξεις που του αποδίδονται εμπίπτουν στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας, η οποία λόγω της κατάργησης της σχετικής ποινικής διάταξης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να θεμελιώσει ποινική ευθύνη. Μάλιστα, ο κύριος Κασάπης δεν έκρυψε την έκπληξή του για το γεγονός ότι η υπόθεση χρειάστηκε σχεδόν μια δεκαετία για να φτάσει στην τελική δικαστική κρίση. Εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συγκεκριμένη πολύκροτη δίκη είναι ήδη στην τελική ευθεία και μετράμε αντίστροφα για την έκδοση απόφασης.

Τώρα να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε θέμα βεβαίως, να σταθούμε λίγο στα όσα είπε η Αλεξία Μπακογιάννη. Η οποία Αλεξία Μπακογιάννη

Κάνη μίλησε σήμερα το πρωί στην, τηλεφωνικά στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Παναγιώτη Στάθη. Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκε για την έστω και προσωρινή, όπως αποδείχθηκε, απόφαση αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου, με την ίδια να αναρωτιέται. Η ίδια λοιπόν αναρωτήθηκε το εξής στην τοποθέτησή της μεταξύ άλλων. «Περπατώ», λέει, «με τα παιδιά μου και βλέπω Κουφοντίνα Ιωτόπουλο. Εγώ», λέει, «τι πρέπει να κάνω»?

Και όπως είπε μάλιστα, αν δεν αντιδράσω, δεν μπορώ, λέει, να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Αν αντιδράσω, είμαι απολύτως εναδίκο. Ο Γιωτόπουλος, λέει, σαν σκοτεινός θεός, αποφάσισε ότι θα πεθάνει κάποιος απλά για να δημοσιοποιήσει τις απόψεις, το είπε. Εμφανώς προβληματισμένη, να το πω, εμφανώς έτσι στεναχωρημένη. Μην ξεχνάμε τι έχει συμβεί, έτσι, μην ξεχνάμε τι έχει συμβεί. Από την άλλη, ξέρετε, δίστανται οι απόψεις. Κάποιοι λένε ότι, όπως η κυρία Κρήτα και όχι μόνο, ότι έχουν περάσει σχεδόν 25 χρόνια, ότι κατά πολύ... Και βεβαίως, ναι, θεωρούν ότι έχουν ήδη εκτίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ποινής τους. Στέκονται βέβαια και στην ηλικία του Γιωτόπουλου, όπως είπε η κυρία Κρήτα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες φωνές που απαντούν στην κυρία Κρήτα και λένε τι πάει να πει αν είναι 80 και 82, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, να μην λειτουργεί ο νόμος. Είναι η οπτική γωνία, Βαγγέλη. Βέβαια, η οπτική γωνία που το βλέπει ο καθένας. Και κατά τα ψέματα, και η Αλεξία και η Ντόρα και ο Κώστας Μπακογιάννης έχουν ένα βαρύ φορτίο όλα αυτά τα χρόνια, διότι έχασαν τόσο πρόωρα, τόσο άδικα τον άντρα της η Ντόρα, τον πατέρα του στα παιδιά, και αντιλαμβάνεσαι ότι για αυτούς είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό το οποίο έχουν βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, βλέποντας την οικογένειά τους να διαλύεται, βλέποντας ένα πολύ δικό τους άνθρωπο να φεύγει τόσο πρόωρα και τόσο άδικα από τη ζωή. Οπότε λογικό είναι, κατά μία έννοια, να υπάρχουν αυτού του είδους οι αντιδράσεις, έτσι, και να υπάρχουν αυτού του είδους τα ερωτήματα για το τι θα πρέπει να κάνουν και για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν, να νιώσουν, να αισθανθούν, να λειτουργήσουν σαν άνθρωποι όταν δουν μπροστά τους, όπως λένε, Κουφοντίνα Γιωτόπουλο. Από την άλλη, βεβαίως κατανοούμε και την άλλη άποψη, που θεωρεί ότι έχουν ήδη εκτίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ποινής τους για αυτό το οποίο έκαναν.

Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι η ζωή έχει μεγάλη αξία και κανένας μα κανένας δεν έχει το δικαίωμα να την αφαιρεί Βαγγέλη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να αφαιρεί τη ζωή κανενός, και όταν αυτό συμβαίνει πρέπει και να πληρώνει.

θα δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας, κοινωνικά, πολιτικά, αθλητικά. Το Μουντιάλ τρέχει και αναμένουμε μεταξύ άλλων και τις όποιες εξελίξεις στα του Πανετολικού. Προς το παρόν κλείνουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Θα βάλουμε μία άνω τελεία και σε λίγα λεπτά μετά τις 12, λίγο μετά τις 12 θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

πάμε μία βόλτα ως το Αίγιο. Μία βόλτα ως το Αίγιο, γιατί έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά το διπλό φωνικό. Και αυτό γιατί οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν, λέει, ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του 65χρονου προφυλακισμένου Ιταλού, ούτε στα χέρια των δύο θυμάτων της διπλής ανθρωποκτονίας στο Αίγιο. Δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου στο όπλο του εγκλήματος, ενώ οι κοιλίδες που εντοπίστηκαν στα ρούχα του αποδείχθηκαν σωματικά υγρά και όχι αίμα.

Ο 65χρονος Βαγγέλη, να πούμε ότι αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι βρήκε, λέει, τα θύματα νεκρά ενώ ο ίδιος κοιμόταν στο σπίτι κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Οι αρχές πάντως εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλίωσης στοιχείων από τον κατηγορούμενο, καθώς οι χώροι του σπιτιού είχαν καθαριστεί και τα εργαλεία καθαρισμού δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Πάντως, τα δεδομένα από κάμερες ασφαλείας υποδεικνύουν ότι κανένα τρίτο πρόσωπο δεν εισήλθε στην οικία κατά τις επίμαχες ώρες της δολοφονίας της 54χρονης και του 26χρονου γιού της.

Η αλήθεια είναι ότι οι νέες αυτές εξελίξεις αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από τους αξιωματικούς που απασχολούνται με την υπόθεση, και αυτό γιατί είναι αρκετά τα ερωτήματα που θέτουν. Τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα έδειξαν ότι κανείς δεν είχε μπει στο σπίτι τις επίμαχες ώρες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας σε γειτονικό σπίτι. Άξιο αναφοράς είναι επίσης πως ο 65χρονος ποτέ δεν έδωσε απάντηση για το πού είναι η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς, ενώ οι χώροι του σπιτιού είχαν καθαρίσει όταν έφτασαν οι αστυνομικοί. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών, των ερευνητών, βρίσκεται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής το όπλο. Προκειμένου να δημιουργηθεί, λέει, διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της, αφού πάνω του βρέθηκαν αποτυπώματα τόσο της ίδιας όσο και του γιού της. Αστυνομικές πηγές πάντως αναφέρουν πως είναι αδύνατο η μητέρα να επιτέθηκε στο γιο της και μετά να μαχαιρώθηκε μόνη της πάνω από 20 φορές. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly. Και το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Βλαχουτσάκου και του Μαρίου Αλιφέρη για το πρώτο θέμα.gr λένε, Βαγγέλη, εκεί καταλήγουν ότι είναι πεπισμένοι ότι ο Ιταλός καθάρισε τον χώρο για να εξαφανίσει τα ίχνη του διπλού φωνικού στο Αιγαίο. Αυτό πιστεύουν οι αστυνομικοί. Αυτό φαίνεται ως το επικρατέστερο σενάριο. Παράλληλα, βεβαίως, όπως προαναφέρθηκε, ο 65χρονος ποτέ δεν έδωσε απάντηση για το πού είναι η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι είναι αθώος και αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Όπως ανέφερε μάλιστα και ο δικηγόρος του μετά την προφυλάκηση του 65χρονου, ο άνδρας συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι παντελώς αθώος και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει διαπράξει το συγκεκριμένο έγκλημα.

Πάμε να δούμε και άλλα θέματα που έρχονται από το κοινωνικό ρεπορτάζ, ειδήσεις που προκύπτουν. Να σταθούμε στο Βόλο για μια έτσι πολύ παράξενη υπόθεση, καθώς είχαμε τη σύλληψη ενός 34χρονου που μαζί με άλλους 4 ανήλικους φέρονται να εκβίαζαν ένα 13χρονο παιδί, αποσπώντας του περίπου 370.000 ευρώ. Βέβαια εδώ υπάρχουν και διευκρινήσεις που, εντάξει, γιατί εκ πρώτης όψεως να εκβιάζεις ένα παιδί μόλις 13 ετών και να το αποσπάσει ένα τόσο μεγάλο ποσό, λες πού μπορεί ένα 13χρονο παιδί να έχει τόσες πολλές χιλιάδες ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος ανήλικος μαθητής είναι γιος εύπορου επιχειρηματία και βεβαίως ο εφιάλτης του ανήλικου ξεκίνησε όταν προμηθεύτηκε κάποια βεγγαλικά, λέει, για τα γενέθλιά του. So deep for such a simple girl. Τότε ένας από τους φίλους του ζήτησε μερικά και αργότερα του είπε ότι τα έδωσε σε έναν 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία. Στη συνέχεια τον απείλησαν ότι θα κατηγορηθεί και ο ίδιος για την υπόθεση, αλλά και οι γονείς του, βεβαίως, με αυτόν τον τρόπο ανάγκαζαν τον νεαρό να τους παραδίδει τιμηματικά μέσα σε 1,5 περίπου μήνα χρήματα, φτάνοντας αισίως τις 370.000 ευρώ. Οι γονείς του παιδιού κάποια στιγμή αντιλήφθησαν ότι αυτό το πολύ μεγάλο ποσό έλειπε και ο 13χρονος τότε τους αποκάλυψε τι είχε συμβεί. Και έτσι φτάσαμε στην καταγγελία στην Ελλάς και μετά από έρευνες ο 34χρονος εντοπίστηκε και συναλήφθη, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και 4 ανήλικοι. Βέβαια και πάλι είναι πολλά τα λεφτά. Είναι 370.000 ευρώ ο 13χρονος. Πώς κατάφερνε να συγκεντρώνει τόσα ποσά? Δηλαδή πόσα χρήματα είχαν οι γονείς στο σπίτι, Βαγγέλη? Όσο και εύπορος να είναι κανείς, όσο και οικονομική άνεση και αν έχει, είναι δυνατόν να έχει στο σπίτι του δεξιά και αριστερά, στα συρτάρια και δεν ξέρω και εγώ που αλλού, τόσες πολλές χιλιάδες ευρώ?

τώρα να σταθούμε και σε άλλες ειδήσεις. Μια νέα εποχή συνεργασίας φαίνεται πως ξεκινά ανάμεσα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών. Την Τετάρτη που μας πέρασε, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, είχαμε και την τελετή υπογραφής του Μνημονίου. Την εκδήλωση βεβαίως άνοιξε με προσφώνησή του ο πρίτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Χιάσος. Ο Αγρινιώτης καθηγητής λοιπόν άνοιξε αυτήν την σπουδαία εκδήλωση και βεβαίως από το ΕΚΠΑ αναφέρεται ότι είναι πλέον στρατηγική η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών. Μάλιστα ο Αγρινιώτης καθηγητής ο κύριος Χιάσος για τη συμφωνία σταθμό ΕΚΠΑ-ΕΑΣΑ είπε χαρακτηριστικά ότι η επιστήμη οφείλει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα υπόθεση βεβαίως έχει να κάνει, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Τσιμπούκη στο πρωτοθέμα.gr, για τους δικαστές, Βαγγέλη, που λένε το δικό τους ναι στην κατάργηση του άρθρου 86, η δίωξη των μελών, λέει, της κυβέρνησης να γίνεται από τη δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή. Με αφορμή φυσικά τη συνταγματική αναθεώρηση, δικαστές και εισαγγελείς κλήθηκαν από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να ψηφίσουν επί 6 σημείων του συντάγματος που αφορούν τη δικαιοσύνη. Μιλάμε για μια διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας όπου ολοκληρώθηκε και συμμετείχαν 1.253 μέλη της Ένωσης.

σε άλλα θέματα τώρα. Εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Βαρθολομαίος, εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο σχετικά με την ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τη μισθοδοσία του ανώτερου κλήρου. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα θέματα που έχουν γίνει, τολμώ να πω ότι έχουν γίνει και viral το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τις αυξήσεις βεβαίως. Η Εκκλησία διευκρινίζει ότι η μισθοδοσία αποτελεί ιστορική ανταπόδοση της πολιτείας για την μοναστηριακή περιουσία που αφαιρέθηκε κατά την περίοδο 1833-1952. Η νέα ρύθμιση, λέει, δεν εισάγει προνόμια, αλλά εντάσσει τη μισθοδοσία των αρχιερέων στο γενικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Οι αποδοχές των αρχιερέων συνδέονται με το μισθολογικό κλιμάκιο των ανωτάτων δημοσίων λειτουργών, αντικατοπτρίζοντας τον θεσμικό τους ρόλο. Η Ιερά Σύνοδος πάντως απορρίπτει τις αναφορές περί υπέρογκων ποσών, χαρακτηρίζοντάς τες ως εσφαλμένη ανάγνωση ή διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχολιαστεί και αυτή η τοποθέτηση από την Ιερά Σύνοδο με αφορμή τις μισθοδοσίες των αρχιερέων.

Μπορεί βεβαίως, Βαγγέλη, σε γενικές γραμμές τα σχολεία να έχουν τελειώσει τη σεζόν, αλλά όσοι είναι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ακόμη λίγο δρόμο, γιατί τώρα είναι σε μια περίοδο που δίνουν τα ειδικά μαθήματα. Μαθήματα μέσα από τα οποία νομίζω ότι περιμένουν το δικό τους άλμα. Μαθήματα τα οποία τα έχουν επιλέξει, είναι μαθήματα που έχουν άμεση σχέση με τα επαγγέλματα που θέλουν να μάθουν και να ασκήσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Σήμερα είχαμε γερμανικά. Τα ειδικά μαθήματα βεβαίως θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες του Ιούνιου. Να πούμε ότι τη Δευτέρα έχουμε μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, την Τρίτη γαλλικά, την Τετάρτη ιταλικά και την Πέμπτη ισπανικά. Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι 3 ώρες, ενώ για αυτά των σχεδίων, ελεύθερο και γραμμικό, φτάνουν ως και τις 6 ώρες.

τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, Βαγγέλη, γιατί ναι, οι υπογραφές έπεσαν, ωστόσο υπάρχουν και κάποιες έτσι δεύτερες σκέψεις. Πάντως αρκετοί είναι εκείνοι που είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτήν την εξέλιξη. Μάλιστα, όπως λέγεται, ίσως να είναι, λέει, άνευ όρων η παράδοση της Τεχεράνης τη στιγμή που ο Τραμπ υπεραμείνεται της συμφωνίας με το Ιράν, ενώ βαθαίνει, λέει, το χάσμα με το Ισραήλ. Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ είναι λίγο μαγκωμένο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, Βαγγέλη. Τη στιγμή που ο Τραμπ νομίζω ότι έψαχνε διακαώς τρόπο να σταματήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα γινόταν αυτή η πολεμική σύγκρουση και να έρθουν σαφώς καλύτερες μέρες, πιο ήρεμες μέρες για τη Μέση Ανατολή αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα.

γίνεται όμως και σε πολιτικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις χώρας μας. Να δούμε, γιατί είπαμε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου καταρχάς είχαμε χθες μια σειρά από επισκέψεις, Βαγγέλη, από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Πήγαιναν και ερχόντουσαν τα κυβερνητικά στελέχη, όχι μόνο στο Αγρίνιο, αλλά και στους υπόλοιπους δήμους του νομού Αιτωλά Καρνανίας. Πολλά υπόθηκαν, για κάποιους ολιγοντή αόριστα, και αυτό που λέμε κουβέντες, απλά κάτι να λέμε ερχόμενοι στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι το Αγρίνιο και γενικά ο νομός Αιτωλά Καρνανίας από λόγια, από κουβέντες, έχει όχι απλά χορτάσει, έχει παραχορτάσει. Η αλήθεια είναι απ' την άλλη όμως ότι συζητήθηκαν θέματα, δηλαδή στη συνάντηση που είχε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Σπανάκης, με τον Δήμαρχο Αγρινίου, έγινε κουβέντα για τα έργα υποδομής, για την οδική σύνδεση με την Ιόνια Οδό, το επιχειρηματικό πάρκο, τη Λίνη Τριχονίδα, αλλά και το ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Έγινε η συζήτηση για όλα αυτά. Έγιναν συζητήσεις νωρίτερα και με το τεχνικό επιμελητήριο, και όχι μόνο. Υπήρξε συνάντηση με τους εκπροσώπους των δύο εμπορικών συλλόγων, εναποθέτοντας τις ελπίδες κύριος Σπανάκης στην ΔΕΘ του Πρωθυπουργού. Εκεί τους άφησε να ελπίζουν ότι θα υποθούν πράγματα που τους αφορούν, που αφορούν τον εμπορικό κόσμο. Μάλιστα ο κύριος Σπανάκης μεταξύ άλλων στάθηκε και στα έργα που ήδη έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, έργα προϋπολογισμού 95 εκατομμυρίων ευρώ. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic. Το θέμα είναι να μην περάσει ο καιρός και κάποια στιγμή ερχόμαστε, Βαγγέλη, και να λέμε ότι κάποτε είχε έρθει ο κύριος Σπανάκης, του είπαμε, μας είπε και τίποτα δεν έγινε. Αυτό είναι το θέμα. Να μην φτάσουμε να το πούμε και αυτό, όπως το έχουμε πει κατά καιρούς και για άλλες επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, Βαγγέλη, που έρχονται, τους λέμε, μας λένε και μέχρι εκεί. Ακολούθησε και η πολιτική ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας στο Αγρινίο, στο Διπεθέ Αγρινίου, για την επιμόρφωση στελεχών του νομού, και λίγο αργότερα να σου το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ με τη Μάρα Ζαχαρέα, εκεί όπου οι πληροφορίες του Σταρ θέλουν αντιπεριφερειάρχες εν ενεργεία να είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, προημερών μάλιστα σε ένα παρόμοιο ρεπορτάζ περί προσώπων στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, στο κεντρικό δελτίο της 13ης Ιουνίου. Είδαμε και τον Γιώργο Παπαναστασίου, είδαμε και τη φωτογραφία του Δημάρχου Αγρινίου να συγκαταλέγεται μέσα στα φρέσκα πρόσωπα που θέλει η Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα. Από εκεί και έπειτα, εχθές έρχεται ένα νέο ρεπορτάζ το οποίο προσθέτει και τους αντιπεριφερειάρχες της Δυτικής Ελλάδας, τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Μπονάνο, τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση και φυσικά τον αντιπεριφερειάρχη Αιτωλά Καρνανίας, τον Θανάση το Μαυρομάτι, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ προσωπικά, χωρίς να είμαι έτσι, χωρίς να θέλω να εμβαθύνω περαιτέρω στα πολιτικά και χωρίς να είμαι έτσι καθεαυτού πολιτικός ρεπόρτερ και αναλυτής, ναι, νομίζω ότι έχει δύο όψεις όλο αυτό. Από τη μία, ίσως να είναι μια αποδυνάμωση της παράταξης Φαρμάκη. Από την άλλη, ίσως είναι και μια ευκαιρία για μια ανανέωση εν ώψη μιας τρίτης θητείας του Νεκτάριου Φαρμάκη στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
γιατί αν κατέβουν και τρεις περιφερειάρχες, άλλα στελέχη από την περιφέρεια φαίνεται ότι έρχονται για να διεκδικήσουν το Δήμο Αγρινίου κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλες αυτές οι αλλαγές θα φέρουν σίγουρα μια ανανέωση από τη μία, αλλά από την άλλη ίσως να φέρουν και μια μερική ιολική αποδυνάμωση. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν βάσει αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι ο Θανάσης Μαυρομάτης αλλά και ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο νυν αντιπεριφερειάρχης του Λεοκαρνανίας και ο νυν δήμαρχος Αγρινίου, θα είναι υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Και μην ξεχνάμε ότι και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με ισχυρά πρόσωπα, με νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα υπό την έννοια ότι δεν έχουν ασχοληθεί εκ νέου με το κομμάτι της Βουλής, των βουλευτικών εκλογών. Θέλει νέα πρόσωπα που έχουν δυναμική στην περιοχή τους, στον τόπο τους. Μην ξεχνάμε μάλιστα ότι υπάρχουν και ορισμένα κενά στη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τον νομό. Είναι πλέον το γεγονός ότι δεν κατεβαίνει υποψήφιος ο κ. Λιβανός και φυσικά δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία ο Μάριος Σαλωμάς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πώς κινήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641 091 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Και όπως είπαμε βεβαίως, περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις όλων των κομμάτων, για να δούμε λοιπόν το puzzle, το puzzle της προεκλογικής περίοδου, και να δούμε σε κάθε κόμμα πόσοι θα είναι, ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, και βεβαίως θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο και την όποια δυναμική αυτών. Πάντως οι χθεσινές παρουσίες στο νομό ήταν πάρα μα πάρα πολλές. Δεν ήταν μόνο αυτή του κυρίου Σπανάκη, ο οποίος ήταν στο Αγρίνιο κατά βάση. Είπαμε ότι το παρόν εδώ μέσω της Πολιτικής Ακαδημίας έδωσε και ο Βασίλης Κικίλιας και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ωστόσο είχαμε και τις παρουσίες του κυρίου Κικίλια προς ναύπακτο μεσολόγγι και της κυρίας Καραμαλή προς την Βόνιτσα και όχι μόνο, και την Αμφιλοχία. Είπαμε, πολλά υπόθηκαν οι δήμαρχοι και άνθρωποι που ήταν εκεί και είναι εκεί για τα προβλήματα του τόπου και του νομού. Έδωσαν μια σειρά από προτάσεις, μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τις περιοχές μας. Από εκεί και έπειτα ας ελπίσουμε να τα μελετήσουν και να τα μεταφέρουν ακόμη και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να υλοποιηθούν.

Βλέπω και ένα απόσπασμα εδώ τώρα στα social. Στο TikTok, ο γνωστός TikToker, ο Ποσειδώνας, έκανε ένα post, ανέβασε ένα βίντεο δηλαδή πριν από λίγες ημέρες, και μιλάει για το Αγρίνιο. Μιλάει για το Αγρίνιο και για το γεγονός ότι αν και ο ίδιος στο τελευταίο χρονικό διάστημα, με τις παρουσίες του εδώ στην πόλη μας, ανέδειξε μία σειρά από ζητήματα, και παρόλα αυτά λέει, εγώ ανέδειξα λέει μία σειρά από ζητήματα τα οποία προχώρησαν και για τα οποία λέει βρέθηκαν λύσεις, και όμως λέει δεν εισέπραξα ούτε ένα ευχαριστώ λέει από έναν άνθρωπο. Ο ίδιος Βαγγέλη θεωρεί ότι η προβολή των ζητημάτων μέσω των βίντεο συνέβαλαν στην κινητοποίηση φορέων και πολιτών, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει απογοητευμένος, μιας και δεν άκουσε, λέει, ούτε ένα ευχαριστώ από τους κατοίκους της πόλης. Βρέθηκε τροφή, λέει, για τα αδέσποτα. Εξασφαλίστηκαν πόροι για παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για εργασίες ανακαίνησης στις σχολικές μονάδες. Θέματα που ο ίδιος σε αρκετά του βίντεο τα είχε αναδείξει.

Και μιας και μιλάμε για έργα, Βαγγέλη, να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο κέντρο της Αετόπετρας Θέρμου, το οποίο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων αλλά και την προστασία των υποδομών της περιοχής. Μάλιστα, το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα των 18 παρεμβάσεων που προβλέπονται στην σχετική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ, χρηματοδοτούμενο από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Δήμαρχος Θέρμου, ο κ. Κωνσταντάρας, σε ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά πως πρόκειται για τη δεύτερη παρέμβαση που υλοποιείται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού, ο οποίος λέει προχωρά σταδιακά με στόχο την πλήρη αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

από το Θέρμο ως τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και στη δημιουργία των 121 χιλιομέτρων για νέους πεζοπορικούς διαδρόμους. Μια επίσης πολύ σημαντική είδηση, ένα σημαντικό έργο λοιπόν για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού αλλά και την ανάδειξη του φυσικού αποθέματος της Δυτικής Ελλάδας.

στη ΔΕΗ Αμφιλοχία, στο πλαίσιο και της χθεσινής ημέρας, να πούμε ότι η Νίκη Φλόρου Καραγιάννη συναντήθηκε με την Άλλα Καραμαλή, της παράδωσε μάλιστα και υπόμνημα για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Φλόρου, η Αμφιλοχία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο πολυθεματικού τουριστικού προορισμού.

πάμε στην Πάτρα. Πάμε στη γειτονική μας Πάτρα, γιατί έχουμε ένα θέμα το οποίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί, ένα περιστατικό στην πλάζ της Πάτρας, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας σε κατάσταση απόγνωσης βούτυξε με τα ρούχα στη θάλασσα, έχοντας δέσει στο σώμα του και κάποια βαριά αντικείμενα. Όπως ανέφερε, «Δεν τη θέλω άλλο τη ζωή μου. Ποιος θα με φροντίσει», απορούσε.

Ο άνδρας περίπου 90 ετών ήταν αποφασισμένος σήμερα το πρωί να δώσει τέλος στη ζωή του, στο μαρτύριο που, όπως ο ίδιος ανέφερε, αισθανόταν να βιώνει. Τρεις λουόμενοι κατάλαβαν όμως από τις περίεργες κινήσεις του ηλικιωμένου ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και όπως ανέφεραν στον πατρινό δημοσιογράφο, τον Άγγελο Κωνσταντίνου, ο οποίος βρέθηκε λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή, όπως του είπαν, κατάφεραν να τον ανασύρουν από το νερό και ο άνθρωπος είχε τις αισθήσεις του όταν τον έβγαλαν από την παραλία.

Μάλιστα στη συνέχεια τον ηλικιωμένο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε σε νοσηλευτική μονάδα. Δεν έχει γίνει γνωστό κατά πόσο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και αν έχει αποπειραθεί και στο παρελθόν να τερματίσει τη ζωή του. Το βέβαιο είναι ότι αισθανόταν ότι δεν υπήρχε νόημα να συνεχίσει άλλο.

Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι είχε φύγει από το σπίτι του κάνοντας γνωστή την πρόθεσή του και αναζητούνταν από την αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο νομίζω οι κοινωνικές υπηρεσίες να σκύψουν πάνω από αυτήν την υπόθεση προσφέροντας φροντίδα και προστασία στον ηλικιωμένο.

Σε άλλα θέματα, να πούμε ότι οι οικοδόμοι καλούν σε απεργιακή συγκέντρωση την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Στις 10.30 το πρωί στον πεζόδρομο Παπαστράτου η συγκεκριμένη συγκέντρωση. Τι διεκδικούν? Μέτρα, λέει, για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων μας. Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Μείωση ωρίων.

Να πούμε βεβαίως ότι σήμερα έχουμε και δύο εκδηλώσεις, δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στις 7.30 έχουμε, είναι από το τριήμερο Φεστιβάλ Πολιτισμού Χατζόπουλος. Γι' αυτό ακριβώς στην πλατεία Χατζοπούλου σήμερα έχουμε πατινάδα στους δρόμους της πόλης στις 7.30 και μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική στην πλατεία Χατζοπούλου στις 8.30. Όσον αφορά τη διαδρομή, Συντριβάνη, οδός Χαριλάου Τρικούπη, πλατεία Δημοκρατίας, οδός Παπαστράτου, οδός Καραϊσκάκη, οδός Σουλίου και πλατεία Χατζοπούλου. Από το Συντριβάνη ξεκινάνε, στην πλατεία Χατζοπούλου καταλήγουν. Θα έχουμε και αύριο, Σάββατο και την Κυριακή, παρόμοιες εκδηλώσεις. Αύριο είναι η παράσταση του Κλείδωνα τα Βήματα από τα χορευτικά τμήματα και τη χοροδία του Συλλόγου, ώρα 8.30, και την Κυριακή στις 8, βραδιά Λάτιν χορών και Αργεντίνικου τάγκο από τα τμήματα του Συλλόγου. Έχουμε και μία άλλη παρόμοια εκδήλωση σήμερα στις 8.30 στην πλατεία Μελίνας Μερκούρη, εντευκτήριο τρένου έναντι συλλόγου, η είσοδος ελεύθερη. Είναι από τον Πολιτιστικό και Χορευτικό Σύλλογο Αγρινίου, η Ρούμελη, το 11ο μουσικοχορευτικό ταξίδι στην Ελλάδα, ετήσια παράσταση και τελετή λήξης μαθημάτων.

μια πρακτική είδηση πριν επανέλθουμε σε θέματα πολιτισμού αλλά και αθλητισμού, καθώς θα έχουμε αύριο Σάββατο έχουμε ενημέρωση από τον ΔΔΕ για προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος από τις 8 έως τις 12, η οποία θα επηρεάσει ούκο λίγες περιοχές του Δήμου Θέρμου.

Μία ακόμη είδηση που συγκινεί είναι κάποιες πληροφορίες που έρχονται από το patris.gr και μιλούν για τις σκέψεις, για τις σκέψεις του Τραϊανού Δέλα να διαμορφώσει ένα εκκλησάκι, ένα μικρό εκκλησάκι στη μνήμη της Γωγός Μαστροκώστα στο Ευηνοχώρι.

Μιας και μιλάμε για θέματα που έρχονται από την περιοχή του Ευηνοχωρίου και γενικά του Μεσολογγίου, να σταθούμε στην απώλεια ενός 78χρονου. Για την ακρίβεια, ένας περίπατος αποδείχθηκε ως τελευταίος περίπατος για έναν ηλικιωμένο άνδρα στην περιοχή του Μεσολογγίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου πήγε για περπάτημα. Δυστυχώς ο άνδρας όχι απλά δεν επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά όταν οι δικοί του άνθρωποι απευθύνθηκαν στην Ελλάς, λίγο αργότερα αντιλήφθησαν τι είχε συμβεί, αφού στις έρευνες των αρχών εντοπίστηκε νεκρός.

Μία είδηση που ήρθε μόλις χθες το απόγευμα μιλάει για τον επόμενο προπονητή σε ό,τι αφορά το πόλο, με τον Κώστα Κοκκινάκη, τον πρώην Survivor και πολίστα φυσικά, με πολύ μεγάλες παραστάσεις από πολλές ομάδες και πορείες που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Κώστας Κοκκινάκης πλέον θα είναι προπονητής του Πανετολικού στην Water Polo League 2.

όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, Βαγγέλη, οι αγώνες συνεχίζονται. Δυστυχώς είχαμε και έναν σοκαριστικό τραυματισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχαμε και έναν σοκαριστικό τραυματισμό για ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας του Καναδά. Να το πούμε και αυτό. Στο αγωνιστικό της υπόθεσης, εκείνο που αξίζει να πούμε είναι ότι μέχρι στιγμής μόλις μία εθνική ομάδα έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση, στους 32, και είναι το Μεξικό.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν θα έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Η Ελληνοφρένεια.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
10: Ρεσεψιόν, λέγεται, παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
12: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε το CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Πρόσθεσε ότι οι μεσολαβητές εργάζονται επί του παρόντος για την επίλυση του ζητήματος. Ο Πρωθυπουργός έχει προσήλωση στην ολοκλήρωση των εκλογικών κύκλων, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Ανέφερε ότι η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα είναι ευχάριστη εξέλιξη, θα είναι μια λάθος κίνηση και είπε πως θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τον Κώστα Καραμαλή είπε πως είναι βαθιά παραταξιακός πολιτικός με ισχυρούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος για την ύπαρξη ενός προοδευτικού πόλου που θα κόψει πρώτος το νήμα στις εκλογές, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε πως δεν τίθεται ζήτημα αν το κόμμα θα πάει όχι στη ΔΕΘ, ενώ είπε πως δεν είδε κάποιον να θέτει θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντική αύξηση σε αφίξεις και έσοδα καταγράφει ο τουρισμός στη χώρα μας. Το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 27,1%. Κόλαφος ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 έκανε λόγο για αποτυχία της κοινωνίας που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και την απαλλαγή του δεύτερου κατηγορούμενου. Συνεχίζεται το μυστήριο με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Δεν βρέθηκε έμαστα πλημμένα ρούχα του 65χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Παράλληλα, δεν βρέθηκε DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Στη διεθνή ενημέρωση, 18 νεκροί και 33 τραυματίες από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Στα αθλητικά, μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό που έχει βάλει στο στόχαστρο του Σμαϊλόβιτ και Καντιού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 34χρονο Ολλανδό Στεφάν Ντε Φράι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,12% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στο 1,1454 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι δημιουργήθηκε ως θεσμός το 1973, περιλαμβάνοντας τότε το 21ο Ράλι Ακρόπολης. Η αρχή του μύθου στο οποίο εξελίχθηκε ο εθνικός μας αγώνας ήταν το 1951, όταν πραγματοποιήθηκε το Ράλι Έλπα που το 1953 μετονομάστηκε σε Ακρόπολης. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 είναι ο 8ος από τους 14 αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Περιλαμβάνει 17 ειδικές διαδρομές μήκους 323 χιλιόμετρων στις 58 φετινές συμμετοχές με αυτοκίνητα διαφορετικών κατηγοριών από κάθε γωνιά του πλανήτη, περιλαμβάνονται και 13 πληρώματα από την Ελλάδα. Οδηγοί και συνοδηγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική χάραξη του αγώνα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που επιβάλλει μια νέα προσέγγιση στην διαχείριση δυνάμεων, υλικών και ελαστικών σε ειδικές διαδρομές όπως οι βοξίτες, ο Παρνασσός, οι κολίνες, το Μέναλο και άλλες.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Δεν έδωσα σημασία σε αυτά που λέει Κεραμέως, δεν δίνω έτσι κι αλλιώς, αλλά κάτι καλό μάλλον μας προανήγγειλε εδώ. Μας περιέγραψε κάτι με τις αγορές εργασίας, κάτι με τους εργαζόμενους που πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι, γιατί είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Έχουμε υγιή επιχειρηματικότητα, το είπε αυτό. Αν δεν το είπε, το λέω εγώ, θα μπορούσε να το είχε πει. Και υγιή, πώς το είπε, αγορά εργασίας. Αυτό κι αν είναι υγιές εκεί μέσα, είναι πάρα πολύ σωστό, υγιές, ακμαίο. Οπότε, ό,τι καλύτερο και όχι μόνο. Τόσα καλά λόγια για την αγορά εργασίας, τους εργαζόμενους, τις συνθήκες και τις απολαβές. Δεν ισχύουν μόνο αυτά που είναι πολύ σημαντικά, αλλά είμαστε και πρώτοι πάλι στην Ευρώπη, είμαστε και παράδειγμα εκεί που ήμασταν το μαύρο πρόβατο.
0: Πριν από ένα χρόνο η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη.

0: πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου.
1: Μπράβο!
0: Εδώ. Αυτό είναι το πόσο πάνω.
2: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλει πάρτο.
0: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.
1: Μπράβο!
3: Έτσι, από το παράδειγμα που είμαστε και πολύ καλοί στην Ευρώπη, όπως λέει και Αραμαίος, περάσαμε στο τη νέα εφαρμογή, το app του Υπουργείου, της κυβερνήσεως, νομίζω 5 εκατομμύρια, 4, από εκεί στήχησε όλο αυτό, για να μαθαίνουμε που είναι το πιο φθηνό. Δεν σημαίνει θα πάμε να το πάρουμε κιόλας, αλλά έτσι να ξέρουμε, να ικανοποιούμε την περιέργειά μας. Και εδώ είναι το βιντεάκι του Πρωθυπουργού στο TikTok, με τα ηχητικά αυτά τα και όλα τα υπόλοιπα που βάζουν, που λέει ότι πριν πληρώσεις θα ξέρεις που είναι το πιο φθηνό. Δεν σημαίνει θα πας, ούτε θα επιλέξεις το πιο φθηνό. Απλά θα ξέρεις. Ξέρεις ότι στην Καρδίτσα έχει πιο φθηνό γιαούρτι. Εμείς θα το πάρουμε εδώ, στην Αθήνα. Αλλά ξέρεις που είναι το πιο φθηνό. Δεν έχεις μια αγωνία, μια περιέργεια. Τι ακριβώς, πού είναι το πιο φθηνό. Τα πιο φθηνά μανταλάκια στην Ελλάδα, πού να είναι. Α, περιέργεια. Μπαίνεις μέσα, είναι στην Go. Δεν θα πας ποτέ στην Go να πάρεις μανταλάκια. Αλλά, και αν πας, δεν θα πάρεις μανταλάκια. Αλλά όμως το έχεις αυτό και σου λύνεται μια απάντηση. Σου δίδεται μια απάντηση, σου λύνεται μια απορία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το βιντεάκι του Πρωθυπουργού, γιατί κάναν βιντεάκι για να αποδείξουν ότι έχουν κάνει μια εφαρμογή που δεν προσφέρει τίποτα.
0: Μπαίνεις στο πόσο κάνει.
2: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλει πάρτο.
0: Ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει.
2: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλει πάρτο.
0: Στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα.
3: Και μετά δεν λέει πηγαίνεις. Αυτό είναι το απόσπασμα. Μετά το έχουν κόψει, έχουν κάνει cut και λέει κάτι άσχετο στο βίντεο του Πρωθυπουργού. Γιατί έτσι όπως το περιγράφει, ναι, μπαίνεις μέσα, βλέπεις που είναι το πιο φθηνό και τι, από όλα τα προϊόντα που χρειάζεσαι. Και αν ένα νοικοκυριό χρειάζεται εκείνη την ώρα 20 προϊόντα από τυρί, χλωρίνες, απορριπαντικά ή δεν ξέρω, μανταλάκια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα κάθεται δηλαδή ένα-ένα το προϊόν να βρει το barcode, να σκανάρει και να δει μανταλάκια εκεί. Τυρί εκεί. Ξέρω εγώ, απορριπαντικά θα πρέπει να πάμε εκεί. Και ωραία, τα κάνεις όλα αυτά, βρίσκεις που είναι τα πιο φθηνά και πηγαίνεις μετά, αρχίζει ένα tour στο γύρο της Αθήνας, εμείς εδώ οι Αθηναίοι, ή εσείς δεν ξέρω που βρίσκεστε, για να βρούμε το πιο φθηνό. Ναι! Αυτό λοιπόν γίνεται, έχουν ξεκινήσει και τα γνωστά tours, όπως θα ακούσουμε τώρα, η ιδιωτική πρωτοβουλία θέλει τέτοια. Και όταν ανακαλύψει ότι υπάρχει ένα κενό και πρέπει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Καλύπτει το κενό. Θα ακούσουμε τώρα για τα πούλμαν που ξεκινάνε από τον Κυφισό.
4: Πόσο κάνει tours? Καθημερινές εκδρομές στα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ του Λεκανοπεδίου. Αναχωρήσεις από Κηφισό κάθε μία ώρα. Διαφορετικά πακέτα προορισμών ανάλογα με τις προσφορές της ημέρας. Για σήμερα, Παρασκευή, πρώτη στάση στο Μασούτι Γαλατσίου. Για φέτα τρυπόλεως 13,45 το κιλό. Ανηφορίζουμε μετά στον Σκλαβενίτη Αμαρουσίου για βόια σπάλα 18,5 ευρώ το κιλό. Έπειτα περνάμε το ποτάμι και κατευθυνόμαστε στον ΑΒ Αγίας Βαρβάρας για γιαούρτι πρόβιο 4,5 ευρώ τον κεσέ. Μετά κατεβαίνουμε Πειραιά και στο Λίτλ Δραπετσόνας για κρεμμύδια κόκκινα 5 ευρώ το δίχτυ. Έπειτα με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα κατευθυνόμαστε στο My Market Βουλιαγμένης για σπρέι, για κατσαρίδες 2 συν 2 δώρο. Και τέλος ολοκληρώνουμε το tour μας στους πρόποδες του Ημιτού, στο Παντοπολείο, η Αυθονία Ηλιούπολης. Για καροτέν με δίκτυ προστασίας 10, 25 ευρώ και δώρο μια μπαντάνα. Πόσο κάνει tours? Τις Κυριακές και κρουαζιέρα στα σούπερ μάρκετ του Σαρονικού. Πόσο κάνει tours? Βας. Στο μάρκετιν πήγε 9 ευρώ ο χαλβάς.
3: Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, η οποία από κάποιους ιδιώτες, γιατί μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία αυτά, που το κράτος τώρα να φτιάξει, να βάζει πούλμαν, θα ξεκινάτε από τον Κηφισό, το σπίτι σας στον Κηφισό, από τον Κηφισό ξεκινάει το πούλμαν, κάνει το γύρο και παίρνετε τα προϊόντα που θέλετε, είναι πολύ χρήσιμο, ξεκινάτε το πρωί στις 9 και θα έχετε φτάσει την άλλη μέρα στις 9, μάλλον στο σπίτι και μάλλον ζωντανή. Αλλά ζωντανή να μην φτάσετε, είναι μια μικρή λεπτομέρεια σε όλο αυτό. Το ταξίδι έχει σημασία και θα καταλάβετε ότι η πόλη θα σε ακολουθεί και δεν σε πρόδωσε. Η Αλεξάνδρεια, όλα αυτά του Αλεξανδρινού, του Καβάφη ταιριάζουν απόλυτα εδώ. Οπότε πάρτε, δεν έχουμε βάλει τηλέφωνο επικοινωνίας, θα το βρείτε για να κάνετε το γνωστό tour. Όση ώρα εσείς παίρνετε το τηλέφωνο για το tour, θα ακούσουμε τον Νίκο Μπίστη, ο οποίος Νίκος Μπίστης, όπου πηγαίνει, σε όποιο κόμμα πηγαίνει, σε όποιο χώρο πολιτικό, χάνει ο χώρος αυτός. Όχι επειδή έχει τον Μπίστη, ίσως να είναι και αυτή η αιτία, δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά γενικώς χάνει. Δεν κερδίζει εκλογές. Τώρα είναι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα χάσει και τι σημαίνει χάνει στην περίπτωση του Τσίπρα. Αν δεν θα βγει πρωθυπουργός, αν θα είναι δεύτερος, αν θα είναι τρίτος, αν θα είναι πάνω από 15, αν θα είναι κάτω από 12, αν θα είναι κάτω από 8. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί ο Νίκος Μπίστης και μας περιγράφει, απαντάει σε ένα ερώτημα εκεί των δημοσιογράφων του Sky για τα οικονομικά και πού βρίσκει το κόμμα τα λεφτά να κάνει αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Όλη αυτή η καμπάνια, όλος αυτός ο κύκλος, όλα αυτά τα ταξίδια, όλο αυτά ο χαμός που γίνεται, με τι χρήματα γίνεται?
5: Κοιτάξτε, με τα δικά μας χρήματα γίνεται.
1: Τα δικά σας,
5: θα γίνεται, δηλαδή. Εμείς οι ίδιοι θα χρηματοδοτήσουμε και χρηματοδοτούμε αυτή την υπόθεση.
6: Δηλαδή εσείς έχετε εισφέρει.
5: Το Ινστιτούτο.
6: Εσείς έχετε βάλει χρήματα.
5: Έχω εισφέρει, ναι.
6: Για αυτή την εκστρατεία.
5: Και για αυτή και για την επόμενη και για οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω. Όχι, νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα πάμε στη λογική λίγα από πολλούς.
3: Πολύ καλή λογική αυτή. Εδώ ο Νίκος Μπίστης λέει το χρηματοδοτούμε εμείς. Και τώρα και μετά, τίποτα δεν έχει βάλει. Όταν μιλάει κάποιος έτσι, το χρηματοδοτούμε είναι και τώρα και τις προηγούμενες εκδηλώσεις και τις επόμενες όλα εμείς θα βάζουμε. Χωρίς στοιχεία, χωρίς να λέει τι δίνουν, τι πληρώνουν. Μετά κάπου λέει το Ινστιτούτο, όχι εμείς άρα. Μπερδεμένο είναι, δεν έχει σημασία, αφού το λέει ο Νίκος Μπίστης, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Τον ρωτήσαν και για τα νέα πρόσωπα, μάλλον τον ρωτήσαν για τα παλιά πρόσωπα, που δεν τα θέλει ο Τσίπρας, γιατί θυμίζουν το παλιό κακό παρελθόν. Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, τον κακό ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει λανσάρει, ευτυχώς, κάποια νέα πρόσωπα που εκπροσωπούν το νέο κόμμα. Γι' αυτό το θέμα τοποθετήθηκε ο Νίκος Μπίστης.
5: Το βάρος στην πρώτη φάση δεν μπορούσε παρά να πέσει σε νέα πρόσωπα, σε νέο σχήμα, ακόμα κι αν αυτό ξένησε ορισμένους, ακόμα κι αν αδίκησε κάποιους, θα πω εγώ. Ναι. Διότι πολλοί κόσμος το στελεχικό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ σαν έτοιμοι από καιρό ήταν να πάνε και είναι να πάνε στο Τσίπρα. Και είναι και φυσιολογικό, γιατί είναι η φυσική του ηγεσία, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο... Όμως, αυτό είναι το αρχικό σχέδιο. Σκέφτηκε ο Τσίπρας και πολύ σωστά. Αν εγώ εμφανιστώ ότι κάνω μια συγκόλληση των παλιών δυνάμεων, το καινούριο φύγει, να το πω για μένα, που ξέρετε ότι βγαίνω σπάνια πια στην τηλεόραση, εσείς είστε φίλοι μου και κάνω μια εξαίρεση. Αν έβλεπε ο κόσμος εμένα, που με ξέρει τόσα χρόνια, να πιω, να τσακώνομαι με τον Πασόκο, να ξαναμιλάω με το δεξιό, κλπ. Και όχι τα καινούρια πρόσωπα τα οποία βγήκανε. Του βγήκανε όλα τα πρόσωπα, όχι. Σας είχα πει την προηγούμενη φορά, δύο από τους πέντε να βγούνε είναι πάρα πολύ καλά. Βγαίνουν περισσότεροι.
3: Νομίζω βγήκαν όλα τα πρόσωπα, πολύ ωραία τα λέει. Εν τω μεταξύ βγήκε το πρωί να μιλήσει ως παλιό πρόσωπο για τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εδώ έδωσε βάρος και ο ίδιος στα νέα πρόσωπα και εμείς αυτά τα πρόσωπα αγαπάμε από το νέο κόμμα. Ένα από αυτά είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αυτός που έλεγε καραγκιόζει τον Αλέξη Τσίπρα το 2015 και ότι κοροϊδεύει την κοινωνία και δεν τα έχει πάρει πίσω γιατί ήταν ο παλιός του εαυτός. Που έχει πει η κυρία Κουφονικολάκου, άλλο νέο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει λοιπόν ο Νίκος Νιφούδης να αναλύσει την πρόταση Τσίπρα για τις δωρεάν μεταφορές στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα λεωφορεία, τρένα και όλα τα υπόλοιπα. Και ρίχνει στο πάνελ εκεί ένα επιχείρημα ατράνταχτο για το πόσο θα βγουν κερδισμένοι οι άνεργοι, οι νέοι, όσοι χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς.
7: Κύριε Νιφούδη, εσείς πόσο το έχετε κοστολογήσει αυτό?
8: Θα σας πω. Το έχουμε κοστολογήσει 200 εκατομμύρια. Αλλά το ζήτημα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας έχει ένα διαθέσιμο εισόδημα. Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά. Όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
3: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο άνεργος δεν πληρώνει. Με την κάρτα ανεργίας δεν πληρώνει καθόλου. εισιτήριο. Εδώ ο κύριος Νηφούδης υπολόγισε ότι ο άνεργος θα κερδίσει 80 ευρώ. Δεν πληρώνει. Εκτός αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι τα δίνει στην τσέπη του ανέργου. Επίσης είπε ότι έχουν κάνει τον υπολογισμό, γιατί δεν είναι τίποτα σκιτζίδες. Έχουν κάνει υπολογισμούς. Και έχουν βρει, και μας τα είπε εδώ ο κύριος Νηφούδης, ότι κερδίζει κάθε επιβάτης 80 ευρώ το μήνα από αυτό το σύστημα της δωρεάν μεταφοράς. Η κάρτα απεριορίστων διαδρομών το μήνα έχει 27 ευρώ. Πώς κερδίζει τα 80 αφού έχει 27? Για δε φοιτητές, μαθητές άνω των 65, ανάπηρους κτλ. Είναι 13,5 ευρώ. Πώς κερδίζεις 80 ευρώ? Είναι πολύ τεκμηριωμένο, θέλω να πω, το νέο επιτελείο. Καλά λέει ο Μπίστης. Είναι πολύ τεκμηριωμένοι όλοι αυτοί. Μελετημένοι και κυρίως σοβαροί. Δεν έχουν σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ που πέταγε νούμερα στην τύχη. Εδώ έχουν κάτσει κάτω και τα έχουν. Και έχουν και μεταδοτικότητα. Μπορούν να βγουν, να το πούνε και να το περιγράψουν. Πάρα πολύ ωραία και μπράβο. Και συγχαρητήρια. Μια τελευταία ερώτηση κάνω στον Πίστη για το πόσο αριστερός και τι είδους αριστερός είναι ο Τσίπρας.
9: Βρίσκεται διαφορά στη ρητορική του Αλέξη Τσίπρα του 19 και του Αλέξη Τσίπρα του 23 με τον σημερινό?
5: Ναι, νομίζω είναι προφανής αυτή, και αυτή είναι και μια αντίφαση του όσων αντιπολιτεύονται τον Τσίπρα. Από τη μια τον κατηγορούν ότι άλλαξε, και από την άλλη την ίδια στιγμή του λένε ότι είναι και ίδιος. Νομίζω ότι τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Του ασκείται και μια κριτική από παλιούς τους συντρόφους ότι δεν είναι πια ο ριζοσπάστης αριστερός. Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του. Ο Ζαρραζί, ο Ζαρραζί, δεν είναι πια ο ριζοσπάστης αριστερός. Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του.
10: Αν το δαργώσεις σκύλος δεν θα λυσάξει, κοίτα κατάσταση. Ο Ζαρραζί, ο Ζαρραζί.
5: Νομίζω ότι είναι ο αριστερός της εποχής του.
11: Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιώμης ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε.
3: Πολύ ωραία το διατυπώνει εδώ ο κύριος Μπίστης, ότι είναι ο αριστερός της εποχής του. Τι συμβαίνει τώρα, αυτό τραβαγύρευε. Και ότι δεν είναι ο ριζοσπάστης αριστερός που ήταν κάποτε. Πολύ ριζοσπάστης ήταν κάποτε, το θυμόμαστε. Τι go back στη Μέρκελ είχε πει, τι go back στο Σόιμπλε, τι Μαντάμ Μέρκελ την είχε αποκαλέσει, τι ότι θα είναι μέρα μεσημέρι και θα δεχτεί η Μέρκελ τους όρους που θα τις βάλουμε εμείς, τι αγορές θα χορεύουν πάνω κάτω με τα νταούλια που θα βαράμε. Όλα αυτά γίνανε. Επειδή είχαμε ριζοσπάστη αριστερό. Δεν μας λέει όμως και το χρονικό σημείο που από ριζοσπάστης αριστερός έγινε αριστερός της εποχής του. Τι άλλαξε, τι συνέβη, ποια ήταν αυτή η κομβική στιγμή. Και ο Τσίπρας από εκεί που πήγαινε προς το ριζοσπαστισμό της αριστεράς ξαφνικά είναι στην εποχή της αριστεράς ή στην αριστερά της εποχής. Δεν μας το έχει εξηγήσει, έχουμε την περιέργεια. Δεν πειράζει, θα μείνουμε στην αριστερά. Αν δεν σας καλύπτει αυτή η αριστερά της εποχής, υπάρχει και ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία πρόταση, κάλεσμα προς πολλούς αριστερούς να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια του Μέρα 25, να βγουν στη Βουλή. Και αν βγουν μετά και δούνε κάτι ότι δεν πάει καλά, να φύγουνε.
12: Εγώ δεν θεωρώ ότι το να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτιά μας θα είναι αυτό που θα μας βάλει στη Βουλή. Το αντίθετο. Επειδή πιστεύω ότι θα μπούμε στη Βουλή, εμείς θέλουμε να δώσουμε ζωτικό χώρο σε άλλες οργανώσεις, σε ανθρώπους που δεν μας συμπαθούν, που δεν θέλουν να έρθουν στο ΜΕΡΑ25. Να τους δώσουμε χώρο, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα από κάποιο πολιτικό χώρο. Και ας πούμε, ελάτε, μπείτε στα ψηφοδέλτια ως ανεξάρτητοι, αν θέλετε και εκλεγείτε, ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Αν θέλετε και εκλεγείτε, ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Φύγετε, αφήστε μας, παρατήστε μας.
13: Να φύγετε κύριε, να παντελού.

0: Πρέπει να πάρουμε πίσω τα εργαλεία που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Θέλετε? Ωραία.
1: Μπείτε στη Βουλή, ανεξαρτοποιηθείτε.
0: Και μιλήστε και εναντίον μας. Δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Επίσης σοβαρό κόμμα και επίσης σοβαρή άποψη αυτή. Ελάτε όλοι εδώ, δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε. Να μπούμε, να κάνουμε ένα ψηφοδέλτιο, να μπούμε στη Βουλή και φεύγετε την επόμενη μέρα. Αφού θα έχετε γίνει βουλευτές, θα ανεξαρτητοποιηθείτε και βρίσκετε μας μετά. Δεν τον νοιάζουν αυτά του Βαρουφάκη. Είναι large. Θέλει να βάλει πολύ κόσμο μέσα για να τον βρίζει μετά και από μέσα. Και απ' έξω έτσι κι αλλιώς. Ωραία δήλωση και πολύ σοβαρό εγχείρημα. Φαίνεται όλο αυτό, εκπέμπεται η σοβαρότητα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Στη μία πλευρά, στην αριστερά γίνονται αυτά, με τον Ιφούδη, τον Βαρουφάκη και τα άλλα παιδιά, τον Πίστη και τα άλλα παιδιά. Στην άλλη πλευρά, την δεξιά και άκρο δεξιά, έχουμε ένα θέμα με τους γύφτους.
3: Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει πελατειακές σχέσεις με τους γύφτους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι κερδίζουν εκλογές. Γιατί λέτε ότι οι γύφτοι έχουν ασυλία και κανένας πολιτικός
4: δίπλωμα. Γιατί δεν θέλω το, γιατί γύφτη τώρα.
3: Κύριε Κουσουλέ, άκουσε τώρα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα να μπούμε σε ενοιολογικές έννοιες αυτή τη στιγμή.
4: Είναι και ο κ. Παϊτέρης εδώ.
3: Γιατί ο γύφτους τους λέω, γύφτους έλεγε, γύφτους θα τους λέω, μπορεί ο κύριος Παϊτέρης ή εσείς να τους αποκαλείτε όπως θέλετε.
4: Ρωμά εγώ θα τους λέω, Ρωμά θα τους λέω, εντάξει.
3: Φυσικά είναι δικαίωμά σας, όπως είναι και η ελευθερία της δικής μου έφτασης, θα τους λέω γύφτους.
4: Ναι, εντάξει.
2: Είναι η κυρία Λατινοπούλου, η οποία γύφτους τους ανεβάζει, γύφτους τους κατεβάζει, τους Ρωμά, τους Τσιγκάνους γενικότερα, και στο Ευρωκοινοβούλιο και σε κάθε πάνελ, και χωρίς να ερωτηθεί θα το πάει εκεί. Το έχει βάλει κάπως κεντρικό θέμα, πυρηνικό θέμα για το κόμμα της και την ύπαρξή της, να καταφέρεται κατά των Τσιγκάνων, κατά αυτής της ομάδας, και να τους αποκαλεί γύφτους. Όμως σε αυτό το πάνελ, στην εκπομπή του Κουσουλού, ήταν ένας γύφτος, σε εισαγωγικά η λέξη, ο γνωστός τραγουδιστής, ο κύριος Παϊτέρης, ο οποίος συμπεριφέρθηκε όπως θα ακούσουμε τώρα και όπως δεν είχε συμπεριφερθεί κάποιος γύφτος μέχρι τώρα απέναντι στη Λατινοπούλου.
5: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
4: ναι,
5: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί.
4: Ναι.
5: Αν δεν γνωρίζει...
3: Εσείς έτσι
5: ένα λεπτό, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται...
6: Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Αγρίνιο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, σειρά επαφών με έμφαση στα έργα υποδομών. Στην Αιτωλοακαρνανία περιοδεύουν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή. Επίγουσα ανάγκη συντήρησης της Ιρμάτινης γέφυρας στο Καρέλι Εδίνου, επισήμανε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας νομοθετείται για δεύτερη φορά. Ο Δήμος Αγρινίου αποστέλει περίπου 90 πρόστιμα μη δήλωση των προηγούμενων ετών για τα καθάριστα οικόπεδα. Νέο όχημα για τη μεταφορά αμαία και χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου απέκτησε ο Δήμος Αγρινίου. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των Αγρινιωτών στην ημέρα καριέρας με 20 επιχειρήσεις να προσφέρουν συνολικά 180 θέσεις εργασίας στην εκδήλωση της περιφέρειας. Παρουσιάστηκαν στο Αγρίνιο τα σχέδια της περιφέρειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εξιχνιάστηκαν οι κλοπές που σημειώθηκαν στο Αυτόνομο Νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Πάνω από 300 αθλητές θα λάβουν μέρος την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στο 3ο Πανετολικό Mountain Trail Run. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: με παρακολουθείς.
1: Δεν κατάλαβα, ναι, νομίζω ένας.
0: Όπως συνεργάστηκα με τη μάνα σου, δεν έχω συνεργαστεί με τους δικούς μου.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και εδώ διάλογο τη Σοφία Βούλτευση με τον Κουσουλό επίσης. Τον Κουσουλό είναι, ναι. Νομίζω. Όχι. Χθες βράδυ είναι στο RTE News, τη βραδινή εκπομπή. Που συζητάνε, ο Μόσκοβας νομίζω, που συζητάνε για την συνεργασία με τον Σαμαρά. Πόσο καλό ήταν και πόσο με τους Πασόκους τότε υπουργούς είχαν συνεργαστεί καλά. Και περιγράφει η Βούλτευση τι του είπε ο τάδε υπουργός, πρωτοκλασάντος, στο γιο της, μιλώντας για τη μάνα του, άρα την ίδια. Αλλά δεν την παρακολουθούσαν και χάθηκε όλο αυτό εδώ. Η ομορφιά της στιγμής και το επανέλαβε. Το τηλέφωνο το είπαμε, τον Κύρκο να τον πούμε, ο Δημήτρης που ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός, πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Έλα, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα, φιλέ.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόρητο κτλ.
2: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
3: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
1: Θα σου πω κάτι, φιλέ. Δεν συμφωνώ 100%.
2: Πόσο τις 100?
1: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις βαρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
2: Άρα και του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
1: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος τεχνικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
2: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
1: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
2: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
1: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα. Άσχημα.
2: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
1: Καλά.
4: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
2: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
1: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς στην οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την ταλαπάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι.
1: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
2: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλοι
2: Α.
1: που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω. Γεια σου, ρε Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
1: Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Θα είμαστε στις 30 του μήνα. Πού θα είμαστε στις 30 του μήνα?
2: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
2: Δώρα Στράτου στην παράσταση.
1: Στην παράσταση.
2: Πες τα σήμερα, λέω εγώ. Τσολιάσανε τσόλια μπάντο, πεκεμπλέ με μπρατσάκια.
1: Σειρά 3. Βέβαια.
2: Α, θες να δεις από κοντά εσύ.
1: Βέβαια.
2: Δεν έχει αστεία.
1: Και θα σε απολαύσουμε.
2: Μην κάνετε τίποτα ανώμαλα γιατί θα σας βλέπω, φαίνεστε.
1: Έγινε, φιλάκια πολλά.
2: Άμα θες ανομαλίες να πας πίσω.
5: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
5: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλαιο.
2: Ωραία.
5: Καλά είσαι, αγόρι μου.
2: Καλά είμαι, εσείς.
5: Εγώ δεν είμαι καλά.
2: Τι έχεις?
5: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάργυροι όλοι, φίλε.
2: Κοίτα, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
5: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
2: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνει σύνταξη.
5: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα που.
2: Άρα ούτε το εξάμεινο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τζιπρέων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
6: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
7: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών χειροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Κρατάς μυστικό?
14: Κρατάω.
13: Φιλάς σταυρό?
14: Φιλάω.
13: Παντρεύομαι.
14: Σόπα.
13: Αλλά...
14: Ο γάμος θρησκευτικός?
13: Όχι.
14: Πολιτικός?
13: Νο.
14: Τότε...
13: Κλιματιστικός.
8: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
13: Αλλά.
8: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
15: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
16: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
15: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
16: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
17: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
19: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Στο Vodafone.gr.
20: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
22: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά και Ελληνοφρένεια στα 90,1. Είναι η ώρα να θέσουμε ένα ερώτημα και να λάβουμε, αν λάβουμε, απάντηση.

ως δεξιός, δεν καταλαβαίνω γιατί ένας δεξιός που είναι φιλοευρωπαϊστής δεξιός, που είναι ατλαντιστής δεξιός, δεν λέω αν είναι με τον Πούτιν, αυτό είναι άλλη πλευρά. Δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.

δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Η εξωτερική πολιτική της κυβερνήσεως Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά καλή. Η χώρα έχει ανέβει διεθνώς πάρα πολλά σκαλοπάτια.

0: Η χώρα έχει ανέβει διεθνώς πάρα πολλά σκαλοπάδια. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
1: Που μ' ανάψανε ποτιές.
0: Λοιπόν, άρα υπό την έννοια αυτή δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν καταλαβαίνει, γι' αυτό βάλαμε και το τραγούδι τα σκαλοπάτια, γιατί ανεβαίνουμε σκαλοπάτια σαν χώρα. Δεν καταλαβαίνει γιατί ένας δεξιός δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πάνε τόσο καλά τα πράγματα. Πώς δεν είπε γιατί ένας αριστερός δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ένας κεντρός, ένας σοσιαλιστής, ένας ελασίτης, τώρα που έχουμε του Τσίπρα όλα αυτά τα νέα άτομα που κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο με τόσο μεγάλη επιτυχία. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα ερωτήματα. Εμπλουτίσαμε δηλαδή το ερώτημα του Άδων Γεωργιάδη, γιατί έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας, όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στο ακριβώς της ώρας, τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας.
3: Μικροαστή, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς κανίβαλοι.

0: Ναι, παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ίδια.
0: Μου δίνετε την Μπαλουρδοσιονάτη.
1: Εγώ είμαι.
0: Πού σε λέει Μπαλουρδοσιονάτη?
1: Τι θες?
0: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα αρχίζει το τηλέφωνο?
1: Ό,τι ώρα γουστάρω.
0: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε? Από τη γιορτή τη μητέρα. Του Παλούση, το για τη γιορτή τη μητέρα.
2: Θα βραχική γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
3: Το μαλλί πώς είναι?

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνε ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια σου.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
6: Το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι.
4: Σώπα μου λέει μου, εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας. Και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
5: Α,
4: δεν ντρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
7: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι όποιο θες εσύ, το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
7: Όχι, αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι, βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρντι.
8: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
7: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay.
7: Ναι.
2: Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
7: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
9: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Βράσω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές Κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξει εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
10: Γεια σας.
2: Γεια σας.
10: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
10: Καλημέρα, καλά είσαι.
2: Καλά, συντρόφισσα.
10: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
10: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
10: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
10: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
10: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
10: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
10: Έπαιζε. Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
10: δεν
2: όλα.
10: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
10: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει, θα τα πληρώσει.
10: Θα τα πληρώσει. Ας πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Ας πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
10: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
10: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
10: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
11: Οι αδελφές
4: σκατά
11: από το Λαγκαδά που σαν δύο μοναχά.
10: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
11: Οι αδελφές
4: σκατά
11: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
10: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
10: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
10: Καλέ, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
10: Ωραία, Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει.
10: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτς, ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι ένα θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Ίσως ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Γιατί είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες κτλ. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το.
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
6: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
5: Αχα.
6: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
5: Πού είναι?
6: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
5: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
6: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
7: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
7: Κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι?

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα.
1: Πολύ δώρα.
2: Σε τι?
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Το θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τι ευχέ και ένα τραγούδι με κιθάρα, ροκ κιθάρα. Είναι παλιέ ροκάφε.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Βάλε το μαχαιρίτσα, πόσο σε θέλω που έχει. Ένα σολάρισμα και καλό.

0: θα βάλεις και για Παρασκευή, για τον Κυριανάκη, για τους άριστους ανιστόρητους, το απολύρικα punishment, μηνόρε της οργής.
1: Έγινε.
0: Να μάθουμε λίγο ιστορία.
2: Ένα μηνόρε της οργής σε λήψη δρόμου και αφηγής, μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα της ντροπής.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μηνόρε της οργής για να ξερνάς που και που, με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θαύανε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό.
3: Νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Τα ζώα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
9: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation Παπαστράτου 8 Αγρίνιο.
14: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
15: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
16: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
17: Ώρα είναι 2.
18: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Πανελλήνια συγκίνηση για τον αγαπημένο δημοσιογράφο Ανδρέα Μαζαράκη, που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, την ιδιαίτερη αρθρογραφία αλλά και την πολυσχηδή προσωπικότητά του. Όλοι εμείς στην οικογένεια των παραπολιτικών τον αποχαιρετούμε με σεβασμό. Ο πολιτικός, ο επιχειρηματικός αλλά και ο αθλητικός κόσμος της χώρας εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους. Να πάρει το όνομά του το κλειστό γήπεδο του Στρέφη, προτείνει ο Χάρης Δούκας. Αγαπούσε χωρίς όρους, πάλευε για όσα πίστευε, δεν έκανε εκπτώσεις. Έγραψε σε ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης. Πάντοτινέ μου φίλε να έχεις καλές και αιώνιες θάλασσες, ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πλαφών σε ενίκεια, δάνεια και περιορισμούς στην βραχυχρόνια μίσθωση προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την στεγαστική κρίση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το πλάνο συγκεντρώνει 50 μέτρα με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, τη στήριξη των ενοικιαστών αλλά και τη δημιουργία ενός μόνιμου πλαισίου κοινωνικής κατοικίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την ερμηνεία του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση δεν επιδέχεται παρερμηνίες, είναι ξεκάθαρα υπέρ των δανειοληπτών, αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Την πλήρη συμμόρφωσή τους ανακοινώνουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ωστόσο ζητούν διευκρινήσεις. Όλες οι λεπτομέρειες. Μεγάλες διαφορές για τα ίδια προϊόντα διαπιστώνουν οι καταναλωτές στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Με πλατφόρμες και διάφορα τέτοια τερτύπια η ακρίβεια δεν μειώνεται. Ο έλεγχος γινόταν και με το e-καταναλωτής, δήλωσε ο Απόστολος Ραυτόπουλος στα παραπολιτικά 90,1. Πυρετός διαβουλεύσεων μετά τη συμφωνία 14 σημείων Αμερικής και Ιράν, αλλά και το παρασκήνιο της αναβολής της επίσκεψης Βαν στη Γενέβη. Άμεση αποκλιμάκωση των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ, εδώ και τώρα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, χαιρετίζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι συνέπειες δεν θα φύγουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ωστόσο, η χώρα μας έχει το δημοσιονομικό περιθώριο να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Βόμβα για το δημογραφικό, σχεδόν 65.000 παιδιά λιγότερα το 2025. Σε μια 20ετία οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 39%. Την ίδια ώρα διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 έτη. Οι δημόσιες συντάξεις δεν θα αρκούν στο μέλλον, ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Επικήρυξε για το λαγοκέφαλο στις ελληνικές θάλασσες. Σχέδιο με αμοιβή στους ψαράδες εξετάζει το Υπουργείο. Το 45% των Ελλήνων παίρνει αντιβιωτικά κάθε χρόνο. Ανησυχητικά τα δεδομένα για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ποιοι και πώς απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στο Βόλο. 5 άτομα, εκ των οποίων οι 4 ανήλικοι, ελέγχονται από τις αστυνομικές αρχές ως υπεύθυνα για εκβίαση. Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό Ετιέν Καμαρά και σε προχωρημένες επαφές με τον Ολλανδό Ντε Φράι. Δίνουν και παίρνουν τα σερβικά δημοσιεύματα για τον Ομπράντοβιτς και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι το στεγαστικό σχέδιο που τίθεται σε διαβούλευση και... Σύμφωνα με αυτό, έρχεται πλαφόν στα ενίκια, στα δάνεια και κάποιοι περιορισμοί στα οικήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ένα θέμα που αφορά το μεγαλύτερο μέλος του πληθυσμού. Ο Γιώργος Μάλτης έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να βάλει βέτο στον καλπασμό των ενοικίων με το σχέδιο που κατέβηκε για διαβούλευση για τη νέα στρατηγική και τη στεγαστική πολιτική για το 2026-2035. Ταυτόχρονα να σημειώσω, γιατί είναι σημαντικό, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση του προγράμματος σπίτι μου μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων στις τράπεζες για μειωμένα επιτόκια σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τώρα, όσον αφορά το πλαφόν έρη, ουσιαστικά αφορά τη δημιουργία ενός δείκτη τιμών ακινήτων και ενοικίου, ο οποίος θα βασίζεται σε στοιχεία μεταβιβάσεων μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων, φορολογικών δηλώσεων και άλλων διαθέσιμων δεδομένων της αγοράς. Δηλαδή, ουσιαστικά ο νέος δείκτης δεν περιορίζεται έρη μόνο στην παρακολούθηση των τιμών στην αγορά κατοικίας ή στην ενοικίαση, αλλά αποτελεί τη βάση για στοχευμένες παρεμβάσεις στη λειτουργία τόσο της αγοράς όσο και των ενοικίων, ακόμα δηλαδή και μέσω καθορισμού ανώτατων τιμών μισθωμάτων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου.
1: Άρα λοιπόν, αν ένα ακίνητο, για να το πούμε έτσι να το καταλάβει και ο κόσμος, αν ένα ακίνητο έχει μια ηλικία τέτοια που δεν επιτρέπεται, ας πούμε,
2: είναι σε υποβαθμισμένη περιοχή,
1: είναι ένα παλιό ακίνητο, έτσι, θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο ενοικίου.
2: Ένα ανώτατο όριο δεν θα μπορεί πάνω, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να το νοικιάσει πάνω από αυτό. Τώρα βέβαια αυτά είναι να δούμε από πότε θα ισχύσουν, γιατί εδώ πρόκειται για ένα εθνικό σχέδιο που έχει κάποιες προτάσεις, ουσιαστικά έχει πει σε διαβούλευση, θα ακολουθήσουν και κάποιες προτάσεις ενδεχόμενα και πολιτών αλλά και φορέων και, και της Ένωσης Ιδιοκτητών αλλά και της Ένωσης Ενοικιαστών, και κάποια στιγμή θα καταλήξει και όταν βγει σχετικό νομοσχέδιο τότε θα δούμε τι θα λέει. Δηλαδή έχουμε χρόνο μπροστά μας. Τώρα, στο ίδιο σχέδιο,
1: ναι,
2: προβλέπεται η επέκταση του πρόγραμματος σπίτι. Το πρόγραμμα θα είναι σε μόνιμη βάση, καθώς εξετάζεται ένα μοντέλο στο οποίο οι τράπεζες θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, λαμβάνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις. Δηλαδή, αντί το δημόσιο να επιδοτεί απευθείας, όπως γίνεται τώρα, το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου στην τράπεζα, θα παρέχει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες, προκειμένου οι ίδιες να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους στο επιτόκιο και ενδεχόμενα καλά δάνεια. Έτσι, τώρα, στο ίδιο πλαίσιο δημιουργείται ειδική κατηγορία Golden Visa, που θα προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης περισσότερων του ενός ακινήτου από έναν επενδυτή, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα ακίνητα δεν θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, δηλαδή Airbnb, με στόχο τη σύνδεση της επενδυτικής ουσιαστικά δραστηριότητας με την αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό μέτρο είναι ο μειωμένος ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Η πρόταση αξιοποιεί τη δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην καθημερινή εφαρμογή χαμηλότερες συντελεστές ΦΠΑ σε κατοικίες που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωνικής πολιτικής. Η παρέμβαση λειτουργεί συμπληρωματικά, ναι, σε άλλα εργαλεία, και εδώ που λέει άλλα εργαλεία, έρη εννοεί την κοινωνική κατοικία που οι ιδιοκτήτες θα κατασκευάζουν ολόκληρες περιοχές, σπίτια ή οικιστικούς οργανισμούς, και θα είναι υποχρεωμένοι να νοικιάζουν το 30% αυτών, το οποίο όμως μακροχρόνια θα περνά στον ενοικιαστή ως ιδιόκτητη κατοικία. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα να δούμε.
1: Τώρα τι νεότερα έχουμε για τις συντάξεις χειρίας, Γιώργο?
2: Ναι. Εδώ είχαμε μια προσφυγή από κάποιες ενώσεις και συλλόγους του Συμβούλου της Επικρατείας,
1: ναι,
2: όπου ουσιαστικά αφορούσε την λεγόμενη δεύτερη σύνταξη, δηλαδή σύνταξη χειρίας. Κάποιος που έπαιρνε και δεύτερη σύνταξη εξαιτίου δικαιώματος. Δηλαδή έπαιρνε σύνταξη και έπαιρνε και τη σύνταξη του άντρα ή της γυναίκας που έχει
1: πεθάνει. Του θανόντος, ναι.
2: Τώρα, η απόφαση ουσιαστικά είναι βόμβα και απευθύνεται σε 150.000 δικαιούχους, καθώς εναρμονίζεται με τον νόμο Κατρούγκαλου, το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ, που λέει ότι ο συνταξιούχος μπορεί να διαλέξει μία εκ των δύο συντάξεων.
1: Ναι, αλλά αν θυμάμαι καλά, αν θυμούμε σωστά, Γιώργο, εδώ το Υπουργείο Εργασίας είχε έρθει και είχε πει, διαστόματος της ίδιας της Υπουργού, ότι δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο.
2: Είχε πει ότι θα αλλάξει. Τώρα να δούμε. Θα αλλάξει αυτό που, δηλαδή θα καταληφθεί η διάταξη του συγκεκριμένου νόμου Κατρούγκαλου, ή θα πάει στο μοντέλο, γιατί υπάρχει και το άλλο σενάριο, να πάει στο μοντέλο όσοι παίρνουν σύνταξη κυρίας,
1: ναι,
2: για τα πρώτα δύο χρόνια παίρνουν το 70% έρη, για τα επόμενα μειώνεται στο 50%, ή να πάει στο μοντέλο δηλαδή το να πάνε οι σύνταξεις κυρίας και να παραμένουν στο 70% της σύνταξης που έπαιρνε ο θανόντας. Τώρα είναι ένα ένα σενάριο ανοιχτό.
1: Ναι.
2: Αυτό ουσιαστικά τώρα, αν και εφόσον περικοπεί η δεύτερη σύνταξη για κάποιον που έχει 20 χρόνια ασφάλισης πεθαμένο, ο έτερος συνταξιούχος παίρνει 446,86 ευρώ. Θα πρέπει να επιλέξει δηλαδή, αν έχει περισσότερα, περισσότερα δεν μπορεί να έχει, είναι το ανώτερο αυτό, αν δηλαδή η σύνταξη η δική του έχει καλύτερη εθνική σύνταξη, θα μπορεί να επιλέξει τη δική του εθνική σύνταξη μέσα στο πλέγμα των συντάξεων αυτών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Γιώργο για το ρεπορτάζ. Τώρα την ίδια ώρα συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την ερμηνεία της αποφάσεως του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών που συνεδρίασε χθες είπε ότι η απόφαση δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Είναι ξεκάθαρα υπέρ των δανειοληπτών. Βέβαια από την πλευρά τους οι services, οι εταιρείες δηλαδή διαχείρισης απαιτήσεων, λένε ότι θα συμμορφωθούν στην απόφαση, αλλά ζητούν κάποιες διευκρινήσεις. Μέχρι τότε θα πρέπει οι δανειολήπτες να συνεχίσουν να κατεβάλουν το ποσό του κεφαλαίου. Για να καταλάβουμε τώρα την υπόθεση αυτή, θα μας βοηθήσει ο δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, τον οποίο έχω την χαρά να φιλοξενώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Πανάγου. Εγώ χαίρομαι για την πρόσκληση.
1: Δώστε μας μερικές διευκρινήσεις, κύριε Νικολακόπουλε. Έχουμε μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία βγήκε το Φεβρουάριο, καθαρογράφηκε πριν από λίγο διάστημα, πριν από λίγες μέρες, και από εκείνη τη στιγμή και μετά έχει ξεσπάσει μια αντιπαράθεση μεταξύ και των κομμάτων, αλλά και των services φυσικά, αλλά και των δικηγόρων και πάνω απ' όλα των δανειοληπτών, οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα κάνουν σε σχέση με τα δάνειά τους.
3: Κυρία Πανάγου, πολύ σωστά το λέτε, είστε εμπειρή δημοσιογράφος. Υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι η δικαστική αυτή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι άμεσα εκτελεστή και σεβαστή από όλους και είναι σαφέστατη, όπως είπε και ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπως προκύπτει από τη μελέτη των δικηγόρων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Το δεύτερο βασικό θέμα είναι ότι υπάρχει αναδρομικότητα. Δεν τίθεται θέμα μη αναδρομικότητα, διότι μιλάμε για μια δικαστική απόφαση που ερμηνεύει ένα νόμο. Δεν είναι ένας καινούριος νόμος που πρέπει ισχύς του να ξεκινήσει από την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Άρα πρέπει να καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις των δανειολήπτων που έχουν κερδίσει τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Και τρίτον, ο τρόπος υπολογισμού είναι στη μηνιαία δόση, δηλαδή η τοκοφορία γίνεται σε κάθε μηνιαία δόση. Αυτό που προσπαθούν οι services και οι τράπεζες και τα funds να προκαλέσουν μια παρερμηνία της απόφασης έγκυται στο εξής. Πρώτον, επειδή με την εφαρμογή αυτής της απόφασης θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν όλα τα δοσολόγια και εκεί που παίρνανε μια τοκοφορία, παραδείγματος χάρη για μια συγκεκριμένη δόση γύρω στα 200 ευρώ το μήνα, ο κανονικός τόκος με την απόφαση του Αρείου Πάγου είναι στα 20, δηλαδή το 1 δέκατο.
1: Ναι.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν όλες αυτές τις δόσεις για τις μελλοντικές δόσεις και για τις προηγούμενες να γίνει συμψηφισμός ή να επιστραφούν χρήματα για αυτούς που έχουν εξοφλήσει το δάνειό τους.
1: Ωραία, μπορείτε να μας δώσετε τώρα να μας διευκρινίσετε τώρα την απάντηση που δίνουν οι servicers. Λένε λοιπόν ότι εμείς θα συμμορφωθούμε με την απόφαση, αλλά εσείς στο μεταξύ συνεχίστε να καταβάλλετε το κεφάλαιο. Αφού αυτή τη στιγμή εδώ μιλάμε για τόκους οι οποίοι πρέπει να επιστραφούν. Για ποιο λόγο οι δανειολήπτες θα πρέπει να συνεχίζουν να δίνουν δόση ακόμα και αυτή του κεφαλαίου?
3: Ας πω, πολύ, πολύ εύστοχο και λογικό είναι το ερώτημά σας. Κύριε Πανάγου, εδώ
1: και αν δεν πληρώσουν, για να το συμπληρώσω κύριε Νικολακόπουλε, ναι, και να απαντήσετε συνολικά, και αν δεν πληρώσουν θα έχουν κάποιες κυρώσεις, δεδομένου ότι δεν οφείλουν πια?
3: Ακριβώς, εκεί είναι η παγίδα. Η παγίδα είναι η εξής. Κατά κανόνα τα funds και services δημιουργούν, κάνουν κάποια τρίκ, κάποιες μεθοδεύσεις, τα μαγικά λογιστικά που λέω, για να μπορέσουν να διωγγώσουν τις οφειλές αφενός και αφετέρου να πετάξουν τους δανειολήπτες από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Αυτό λοιπόν, αυτό που λένε τώρα είναι μια παγίδα, διότι κάποιος ο οποίος έχει δώσει 5 και 10 χιλιάδες παραπάνω σε τόκους, είναι πολύ πιθανόν και λογικό να μην συνεχίσει να πληρώνει, διότι αυτά τα ποσά θα πρέπει να συμψηφιστούν. Και ξεχνάμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κανονικά έχουν εξοφλήσει τις οφειλές του νόμου Κατσέλη, άρα αυτά δεν μπορούν να συμψηφιστούν με μελλοντικές δόσεις ή έχουν κάποιες πολύ μικρότερες, ας πούμε, δόσεις για 1-2 χρόνια που είναι το ποσό που θα δώσουν λιγότερο από αυτό που θα πρέπει να πάρουν. Άρα, εάν λένε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν το κεφάλαιο και αυτοί δεν το πληρώσουν, θα βρουν αφορμή να τους στείλουν ένα έγγραφο και να τους πούνε ότι δεν τηρήσατε τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, άρα σας πετάμε έξω από αυτή τη διαδικασία, να το πω απλά. Mm-hmm. Επομένως, δεν εντάσσεστε σε αυτό το ζήτημα, ζητάμε όλο το ποσό και ξεκινάμε διαδικασίες πληστηριασμών. Και μην ξεχνάμε ότι και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα το ίδιο τρίκ κάνανε με τους στόχους. Διωγγώσανε τους στόχους, ο άλλος δεν μπορούσε να πληρώσει τη διπλάσια δόση, του στέλνανε χαρτιά ότι υπάρχει υπόλοιπο και με το υπόλοιπο αυτό τον βγάλανε έξω από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, κοινοποιήσανε προγράμματα πληστηριασμών. Πολλές φορές γίνανε και πληστηριασμοί, γιατί μην ξεχνάμε ότι για κάθε έγγραφο που κοινοποιείται πρέπει να γίνονται ανακοπές, δικαστήρια.
1: Σωστά.
3: Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να ανταπεξέλθει σε αυτά τα έξοδα και επομένως με αυτόν τον τρόπο πολλές εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες δανειολήπτες, βρέθηκαν σε δεινή θέση. Κάτι ανάλογο πάνε να κάνουν και τώρα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολακόπουλε, για την παρέμβασή σας και για τις συμβουλές που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι καταναλωτές διαπιστώνουν μεγάλες διαφορές για τα ίδια προϊόντα μπαίνοντας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Ο κύριος Απόστολος Αυτόπουλος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα. Είπε ότι με τερτύπια τέτοια και πλατφόρμες η ακρίβεια δεν μειώνεται. Το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Μαντραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχει δίκιο ο κύριος Αυτόπουλος ότι με τις πλατφόρμες δεν μειώνονται οι τιμές. Όμως δεν είναι. Δείχνουν μια διαφάνεια.
1: Βασικά, Βαγγέλη, αυτό που διαπιστώνει κανείς μπαίνοντας στην πλατφόρμα για το ίδιο προϊόν, διαπιστώνει ακόμη και διαφορά, ακόμη και 1 ή 1,5 ευρώ. Είναι σημαντικό. Για βασικά είδη διατροφής πάντα μιλούμε. Δηλαδή, βλέπει κάποιος 7-8 αλυσίδες σούπερ μάρκετ να πωλούν τα μακαρόνια, ας πούμε, από 1 ευρώ τιμής 1 ευρώ έως 1,67.
4: Και
1: σε άλλα βασικά προϊόντα επίσης πάρουν
4: μια εικόνα. Έχει μεγάλες διαφορές σε πάρα πολλά προϊόντα, ειδικά όταν τυχαίνει να κάνουν κάτι προσφορές. Είναι καλό να υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα, αλλά αυτό, όπως είπε ο κ. Αυτόπουλος, δεν μειώνει τις τιμές. Δεν πρόκειται να ρίξω άλλο στη τιμή επειδή φαίνεται στην πλατφόρμα. Και πριν φαινόταν αυτό στο καταναλωτή. Κανένα δεν μείωνε τις τιμές για αυτόν τον λόγο. Άλλοι είναι οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στη μείωση των τιμών. Η μείωση του ΦΠΑ, ο καλύτερος έλεγχος της αγοράς μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτά είναι μέτρα που θα φέρουν. Αυτά είναι και λίγο επικοινωνιακά, όπως υπόθηκε, γιατί μια πλατφόρμα την είχαμε, αλλά κανένα δεν την χρησιμοποιούσε, γιατί κανένα δεν τροφοδοτούσε τα στοιχεία. Έχει διαφορές, είναι καλό που υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, δεν είναι πανάγια για την ακρίβεια. Όπως και ο καταναλωτής δεν γκρέμισε την ακρίβεια το 2022-2024.
1: Ναι. Πράγματι, είναι μια πλατφόρμα η οποία μας δείχνει ακριβώς τις τιμές που επικρατούν στην αγορά, μας δείχνει και τις τιμές σε σχέση με την Ευρώπη.
4: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και μας θλίβει περισσότερο, Βαγγέλη.
4: Έχει μια ιδέα πόσο πουλιέται έξω. Και βέβαια, αυτό δεν παίρνει υπόψη η πλατφόρμα,
1: ναι, ναι,
4: είναι την αγοραστική δύναμη. Γιατί άλλη είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, άλλη του Ιταλού, άλλη του Γερμανού και άλλη του Ολλανδού. Εδώ είναι ονομαστικές τιμές. Όταν βλέπεις ένα προϊόν το οποίο έχει την ίδια τιμή στην Ελλάδα και στην Ολλανδία, είναι πολύ πιο φθηνό για τον Ολλανδό. Είναι σαφές ότι είναι πολύ πιο φθηνό για τον μέσο Ολλανδό από ότι τον μέσο Έλληνα.
1: Αλλά αυτό που σχολιάζουν οι καταναλωτές είναι ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν στο ένα σούπερ μάρκετ διότι βρήκαν εκεί φθηνά τα μακαρόνια και φεύγουν να πάνε σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ γιατί εκεί βρήκαν φθηνό το απορρυπαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να βρεθεί μια συνολική και ευρύτερη λύση πέραν τη καταγραφή.
4: Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί, Έρη. Αυτό μπορεί να το λύσει ο ίδιος ο καταναλωτής, αποκτώντας μια αίσθηση του τι τον συμφέρει. Δεν λέω το ποιο είναι το πιο φθηνό, αλλά τι τον συμφέρει στην τσέπη και στην αξία που λαμβάνει. Γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το φθηνό. Το φθηνό λένε το τρώνε οι σκύλοι.
1: Ναι, σωστά.
4: Λοιπόν, αυτή είναι η αίσθηση. Καλό είναι να υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, αλλά είναι.
1: Ναι.
4: Να μην το πω, να μην είμαι πανώ υπερβολικός, δεν μπορεί να γκρεμίζει την ακρίβεια αυτό το πράγμα. Η ακρίβεια υπάρχει, είναι εδώ και μεγαλώνει συνέχεια. Έχουμε φτάσει τα τρόφιμα 40% ακριβότερα από ό,τι ήταν το καλοκαίρι του 2021. θέλει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
5: Είναι άλλη μία πλατφόρμα μέσα στις πολλές πλατφόρμες που υπάρχουν, που ο έλεγχος των τιμών θα μπορούσε να γίνει και με την προηγούμενη πλατφόρμα του οι καταναλωτής, αλλά θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τα e-shop των σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να επέλθει η μείωση των τιμών μέσα από μία έρευνα, από ένα σερφάρισμα σε μία πλατφόρμα. Η μείωση των τιμών έρχεται από άλλα σοβαρές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, ενώ από μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ενώ από μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης, ενώ από ελέγχους οι οποίες πρέπει να γίνονται από την πηγή, δηλαδή από το χωράφι μέχρι το ράφι, από την πολυεθνική μέχρι να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή, με πλατφόρμες και διάφορα τέτοια αιτήτια, η ακρίβεια δεν μειώνεται, δεν περιορίζεται, ούτε και ο ανταγωνισμός.
1: Πανελλήνια συγκίνηση για τον αγαπημένο δημοσιογράφο Ανδρέα Μαζαράκη, που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία, μια σπουδαία παρακαταθήκη. Μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, την ιδιαίτερη αρθρογραφία του, την πολυσχηδή προσωπικότητά του, όλοι εμείς εδώ στα Παραπολιτικά τον αποχαιρετούμε με σεβασμό. Ο πολιτικός, ο επιχειρηματικός αλλά και ο αθλητικός κόσμος της χώρας εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, στους δικούς του ανθρώπους. Ο Χάρης Δούκας ζήτησε να πάρει το όνομά του το κλειστό γήπεδο του Στρέφη. Ο Κώστας Μπακογιάννης έγραψε σε ανάρτησή του ότι αγαπούσε χωρίς όρους, πάλευε για όσα πίστευε, δεν έκανε εκπτώσεις. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον αποχαιρέτησε γράφοντας: «Παντοτινέ μου φίλε, να έχεις καλές και αιώνιες θάλασσες». Γεννημένος στο Μεταξουργείο, μεγαλωμένος στα Εξάρχεια, ο Ανδρέας Μαζαράκης σπούδασε οικονομικά και νομική, ασχολήθηκε με το θέατρο, με τη μουσική και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας είχε ενεργή συμμετοχή στο φοιτητικό κίνημα. Αν και εργάστηκε για χρόνια στον χώρο των εισαγωγών και των εξαγωγών, η μεγάλη του αγάπη ήταν το ραδιόφωνο, με σπουδαίες εκπομπές, ο Εξαρχείων και φυσικά μουσικές εκπομπές που άφησαν εποχή. Επίσης, αγαπούσε πάρα πολύ τον αθλητισμό και διατέλεσε πρόεδρος του ιστορικού Αστέρα Εξαρχείων.
6: Λέμε τα βράδια την παρέα μας να την κάνουμε και μελωδική και θεματική, με θέματα πιο ευχάριστα, πιο κοντινά, πιο διαχρονικά, μα πάνω απ' όλα να έχουμε πάντοτε ένα μουσικό δίωρο αφιέρωμα. Παρασκευήσουν το ανάγνωσμα και μουσικού αφιερώματος η εγκάρδια κατάθεση. Ξεχωριστή βραδιά απόψε. Ένας μουσικός περίπατος, πάρα πολύ εγκαρδίος. Και το τρίωρο αφιέρωμά μας, χαρισμένο στον κατ' εμέ μεγαλύτερο Έλληνα τραγουδιστή όλων των εποχών, στον πολύ αγαπημένο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό δύο αγριμιώτες μετά από καταγγελία 32χρονης, αφέθηκε ελεύθερος ο ένας. Χωρίς τη συμβίωση δεξιάς και κέντρου σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο, δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία, ανέφερε από το Αγρίνιο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης. Συνάντηση Παπαναστασίου Σπανάκη στο Δημαρχείο Αγρινίου, με τα έργα υποδομής να είναι στο τραπέζι εν αναμονή ανακοινώσεων. Επίσκεψη Κικίλια στο Μεσολόγγι, μελέτη ανάπλασης του λιμένατου παρέδωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος. Συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Τελετών Κηδιών με τον Κώστα Καραγκούνη, επιτάπητος η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μια έκτακτη κοινή αγροτική πολιτική για τα λειτουργικά ζητά, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Ηλικιωμένος σε απόγνωση, έβαλε βάρος στο σώμα του για να πνιγεί στην πλάση της Πάτρας. Ο Τραϊανός Δέλας κάνει σχέδια για εκκλησάκι στο Ευηνοχώρι στη μνήμη της γογός μας Τροκώστα. Ο Κώστας Κοκκινάκης, νέος προπονητής του Πανετολικού στη Water Polo League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο.
9: με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 26410 91 760.
12: Κινητό 6945 3627 08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 275 51. Delta360.gr.
19: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
20: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
21: Εξέλεξη, είμαι σε εξέλιξη η δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου Κορυφής. Χτες προσερχόμενος λοιπόν στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη προτεραιότητα μετά δηλαδή από τη συμφωνία είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζη. Εγώ θα θυμίζουμε ότι η δική μας είναι και μια ανοιχτή οικονομία που επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της φωτιαστικής αλυσίδας και του πετρελαίου, και φυσικά είναι μια μεγάλη ναυτιλιακή χώρα. Έχει διπλό λοιπόν συμφέρον να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το έχει επισημάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση παρατηρεί με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Παρατήρησε δηλαδή, όπως είπε ο Κρήτης, ότι έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση. Και είπε ότι είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Επομένως, μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι ότι θα δούμε κάτι τέτοιο. Είπε και ο Μπάρος Μαρινάκης, που δήθηκε νωρίτερα σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιφρουρήσουν με τα αντίθετα ταχύτητα που είδαμε και στις αυξήσεις. Και εμείς, ως κυβέρνηση, που ο κ. Μαρινάκης, δείξαμε τα αυτονόητα αντανακλαστικά και καλύψαμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών για μύτη, πλέον οικειονία. Και είπε ότι με την ίδια ταχύτητα πρέπει να δούμε και τις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον καταναλωτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες.
0: παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
1: Οι συνέπειες δεν θα φύγουν από τη μία μέρα στην άλλη, είπε ο Σταύρος Παπασταύρος. Ωστόσο, είπε ότι υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο να βοηθηθούν περαιτέρω οι Έλληνες.
2: Φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνεται μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί, ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν από μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είχε και έχει το δημοσιονομικό χώρο σε οποιοδήποτε σενάριο που διαψευστεί αυτή η πολύ θετική εξέλιξη να μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη. Πάντως τώρα είναι μια μέρα στην οποία ελπίζουμε ότι θα ξαναγυρίσουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα.
1: Τώρα ο Σταύρος Παπασταύρος αναφέρθηκε στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια που ξεκινά τον ερχόμενο Φεβρουάριο στο Ιόνιο. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά. Στην τηλεοπτική σύνδεση στο Sky, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ελληνικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων και τη σημασία που έχει η αυξανόμενη παρουσία τόσο τη Έξον όσο και τη Εύρων. Όπως είπε, η παρουσία των δύο μεγάλων εταιριών στη χώρα δεν είναι τυχαία, γιατί κάτι βλέπουν εδώ. Η Σεύρον, όπως μας υπενθύμισε, τη Δευτέρα, πριν από 5 μέρες, διεύρυνε την παρουσία της, πήγε και σε 5ο οικόπεδο μαζί με την Ελένη Κένερτ στο Νότιο Ιόνιο, που μιλάμε για το Block 10. Ενώ ο έτερος Αμερικανικός κολοσσός, η Exxon Mobil, προγραμματίζει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Φεβρουάριο του 2027. Μάλιστα, για πρώτη φορά ο κ. Παπασταύρου προσδιορίσε και τις ημερομηνίες στις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η γεώτρηση. 14-24 Φεβρουαρίου του 2027, δηλαδή και ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
1: Ναι.
22: Επισήμανε ο ίδιος, πρόσθεσε ότι για να φανούν τα αποτελέσματα θα απαιτηθούν περί τους 2 μήνες και όπως είπε, το ποσοστό επιτυχίας της γεώτρησης είναι γύρω στο 16%, το οποίο για τον τομέα των υδρογονανθράκων είναι αρκετά αξιοπρεπές. Είπε μάλιστα ότι βάσει του παράδειγμα την Νορβηγία, που είναι από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου από το φυσικό αέριο, το βρήκε όχι με την πρώτη γεώτρηση, αλλά με τη 17η. Ωστόσο, την άνοιξη θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και θα ξέρουμε αν προχωράμε σε παραγωγή τα επόμενα χρόνια ή όχι. Να πούμε, αν θες, και μια κουβέντα, ότι αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου και στην αύξηση του δημοτικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ, η οποία ακολούθησε αυτή τη ΔΕΗ και είχε και αυτή πολύ μεγάλη υπερκάλυψη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θεσμικών χαρτοφυλακίων του εξωτερικού. Και όπως τόνισε, πέρα από ότι υπήρξε το ενδιαφέρον αυτό από το εξωτερικό και την Ελλάδα και το δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας, στάθηκε πάρα πολύ σε αυτό. Όπως είπε, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα δίκτυα και τα δίκτυα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε την ενεργική μας στρατηγική, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Τώρα, ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε σχέση με το δημογραφικό. Αρκεί να σας πω ότι το 2025 γεννήθηκαν 65.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Έχουμε ένα νέο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα από την Ελστάτ. Καθώς η κατάσταση που αποτυπώνεται φαίνεται ιδιαίτερως ανησυχητική. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφηκαν μόλις 65.594 γεννήσεις στη χώρα. Αριθμός το οποίο είναι μειωμένος κατά 4,2% από πέρσι, από το 2024, που νομίζω ότι λίγο πολύ αυτή την εποχή ή λίγο αργότερα κάναμε αυτή τη συζήτηση. Μιλάμε, όπως είπες και εσύ, για 65-70.000 λιγότερες γεννήσεις παιδιών ετησίων, και αν το βάλουμε με γνώμονα το 2005, δηλαδή 20 χρόνια πριν,
1: 20 ετίας, ναι.
23: Ακριβώς, μιλάμε για 40% κάτω. Δίνουν και άλλα στοιχεία η έρευνα, τα οποία δίνει και το προφίλ της μητρότητας. Οι γυναίκες που πλέον αποκτούν παιδιά έχουν αγγίξει οι περισσότερες την τέταρτη δεκαετία. Ναι. Δηλαδή, γεννήσεις στις μητέρες που αφορούν 40 με 44 ετών έχουν υπερδιπλασιαστεί.
1: Παλαιότερα οι γυναίκες που γεννούσαν μετά τα 40 ή μετά τα 45 ήταν ελάχιστες.
23: Ακριβώς. Ενώ σημαντική αύξηση φαίνεται να καταγράφεται και στις ηλικίες 45-49. Και έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ θυμάμαι 40, όταν γεννήθηκα 45 χρονών ήταν η γιαγιά μου, όχι η μαμά μου.
1: Σωστά.
23: Την ίδια στιγμή οι γυναίκες που γεννούν από 25 έως 29 έχουν μειωθεί δραματικά. Είναι 20.000 λιγότερες σε σχέση με αυτό που ήταν το 2005. Μιλάμε πάλι για την 20ετία. Οι ειδικοί, επίσης και οι γυναίκες που ήταν 30-34, οι ειδικοί το αποδίδουν αυτό σε οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους και επαγγελματικούς.
1: Ναι,
23: είναι τελείως διαφορετικό το κοινωνικό στάτους.
1: Αλλά κυρίως για οικονομικούς, Κατερίνα.
23: Ακριβώς. Λοιπόν, πού παρουσιάζονται μειώσεις? Παρουσιάζονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στην Αττική καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό. Η μείωση είναι αισθητή. Αυτό βέβαια που μας κάνει εντύπωση είναι η Κρήτη. Καθώς στην Κρήτη από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε αύξηση. Έχουμε 2,5% αύξηση. Δεν ξέρω, το νερό, ο αέρας, το κλίμα, κάτι τους βοηθάει. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, δυστυχώς όμως, για να κλείσω, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ένα δραματικό νέο ρεκόρ. Πέρσι είχαμε άλλο ρεκόρ.
1: Και η κεντρική Μακεδονία δεν πηγαίνει καθόλου καλά.
23: Βεβαίως, μετά την Αθήνα,
1: μετά την Αττική,
23: είναι η κεντρική Μακεδονία, είναι και η Πελοπόννησος, είναι σχεδόν όλες οι περιφέρειες. Λοιπόν, η μείωση των γεννήσεων ουσιαστικά μας φέρνει αντιμέτωπη με ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι άλλο από ότι ο πληθυσμός μας γερνάει. Αυξήσεις αυτό.
1: Σωστά.
23: Και δυστυχώς αυτό που λένε και οι ειδικοί, ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα από την κεντρική διοίκηση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πλατή. Την ίδια ώρα ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συντάξεις. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν συγκρίνει κανείς και το δημογραφικό και το θέμα των συντάξεων, εκεί πραγματικά, όπως λέει ο κύριος Τουρνάρας, οι δημόσιες συντάξεις δεν θα αρκούν στο μέλλον. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε.
3: Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η μείωση των γεννήσεων επιβαρύνουν το διανεμητικό σύστημα, μεταφέροντας το κόστος στις νεότερες γενιές και θέτοντας ζητήματα βιωσιμότητας και διαγενειακής δικαιοσύνης. Η βασική διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους. Η συμμετοχή των εργαζομένων παραμένει περιορισμένη, ενώ η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στη χώρα μας δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί στον βαθμό που απαιτείται.
1: Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπως τον ακούσαμε, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των συντάξεων, προειδοποιώντας ότι δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα για τους εργαζόμενους. Μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο κεντρικός τραπεζίτης στάθηκε στις μεγάλες δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η γύρανση του πληθυσμού, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η συνεχής μείωση των γεννήσεων ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα. Το αποτέλεσμα είναι να περιορίζεται η δυνατότητα των κρατών να εξασφαλίσουν στο μέλλον υψηλά ποστά αναπλήρωσης μέσω της κυρίας σύνταξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος υποστήριξε ότι η απάντηση βρίσκεται στην ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος τριών πυλώνων ασφάλισης, με τη δημόσια σύνταξη να συμπληρώνεται από την επαγγελματική ασφάλιση και την ιδιωτική αποταμίευση. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, τα οποία, όπως είπε, μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος δεύτερα ασφαλισμένους κατά την συνταξιοδότησή τους. Ο Γιάννης Τουρνάρας υπογράμμισε ακόμη ότι η ενίσχυση της αποταμίευσης και η αξιοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων μπορούν να λειτουργήσουν θετικά όχι μόνο για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, αλλά και συνολικά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κλείνοντας, το μήνυμα που εξέδεψε ο διοικητής είναι ότι οι δημογραφικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία τη συμπλήρωση της δημόσιας σύνταξης με πρόσθετα εργαλεία ασφάλισης, ώστε οι επόμενες γενιές να μπορούν να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης μετά την έξοδό τους από την αγορά εργασίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Τώρα, νέα ένταση στον χώρο της κεντροαριστεράς προκαλούν οι δηλώσεις του Γιώργου Σκεκαντάρη, ο οποίος υποστήριξε ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πλέον πολιτικό μέλλον και θα πρέπει να διαλυθούν, όπως είπε, για να δημιουργηθεί κάτι νέο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, υπάρχει αυτή η παρέμβαση του κ. Σιακαντάρη χτες στο ΟΑΝ, ναι. Ο επικεφαλής μέχρι πρότινος της Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί στην Αμαλίας για το μανιφέστο του κόμματος του ΣΥΤΑ, έκανε αυτήν την αναφορά, η οποία αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί πολύ μεγάλη ενόχληση στην Κουμουντούρου αφενός, στη Χαρλάου Τρικούπη αφετέρου. Παλαιότερα θυμίζω ότι η Χαρλάου Τρικούπη είχε μπει σε, σε μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με τον κύριο Σιακαντάρη, εκδίδοντας και ανακοινώσεις για διάφορες θέσεις που στο παρελθόν είχε εκφράσει και πολλοί στην Χαρλάου Τρικούπη τις ερμήνευαν ως πιο κοντινές στη Νέα Δημοκρατία. Θύμιζαν δε ότι ήταν στενός συνεργάτης του Ανδρέα Λοβέρδου όταν ο τελευταίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟ, και σήμερα ο κύριος Λοβέρδος είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά γενικώς υπάρχει μια ένταση με τον κύριο Σιακαντάρη και νομίζω η τοποθέτησή του θα αυξήσει τα ντεσιμπέλ της σύγκρουσης μεταξύ Αμαλίας και Χαρλάου Τρικούπη, έστω και αν είναι προφανές ότι τέτοιες θέσεις δεν νομίζω ότι απηχούν την Αμαλίας, αλλά προσωπικά τον κύριο Σιακαντάρη.
1: Μάλιστα, για να ακούσουμε λοιπόν πώς το είπε ο κύριος Σιακαντάρης, αφού ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφκες στην Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κίγο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, ανέφερε ο Χρήστος Γιαννούλης, ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη.
5: Πήραμε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, όπου όλη η προσπάθεια και η δύναμη, πέρα από αυτά που συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, μπορεί και την τελευταία στιγμή να ανταπεξέλθει στην πιο δύσκολη συνθήκη, στην πιο απρόβλεπτη ανασύνθεση της κατάστασης. Δείτε τι γίνεται, για πότε βρίσκεσαι από δεύτερος τρίτος και από τρίτος τέταρτος το τελευταίο διάστημα. Και είναι πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Και όποιος πει ότι μπορεί να έχει την απάντηση εκ των προτέρων, μάλλον έχει περισσότερο ικανότητες πυθίας ως πολιτικού προσώπου ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, δεν θα κλείσει τα φώτα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου. Το παιδάκι που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα, όπως θυμάστε, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, πριν από 9 χρόνια. Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ, διότι έχουμε εισαγγελική πρόταση. Βάσο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Σήμερα νωρίς το πρωί, ο εισαγγελέας της έδρας του Μειχτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Όπως ανέφερε στην αγόρευσή του, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα του Ιουνίου του 2017, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη σχολική εορτή στο σχολείο του μικρού 11χρονου Μάριου, πυροβολούσε αδιακρίτως, αποδεχόμενος το γεγονός ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του, ο εισαγγελέας είπε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μια ανίποτη αδικία σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, ενώ διερωτήθηκε τι μπορεί να περιμένει κάποιος όταν δολοφονείται ένα παιδί κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Να σου πω ότι για τον δεύτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, ο οποίος ωστόσο κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε την απαλλαγή του για νομικούς καθαρά λόγους. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο έχει αποσυρθεί σε διάσκεψη και αναμένουμε σε λίγο και την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Ανησυχητικά είναι τα δεδομένα για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς φαίνεται ότι το 45% των Ελλήνων παίρνει αντιβιωτικά κάθε χρόνο. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για τα στοιχεία που επεξεργάστηκε, συνέλεξε από την ΙΔΙΚΑ και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Σήμερα σε συνέντευξη τύπου με την παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Γενικού Γραμματέα Άρη Αγγελή, μας έδωσαν συντριπτικά στοιχεία που δείχνει ότι το 91% των αντιβιωτικών τα οποία συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά συνταγογραφούνται πέρα και έξω από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Δηλαδή, ναι, αντί να πάρεις ένα αντιβιωτικό παλαιό δοκιμασμένο, σου δίνουν ένα αντιβιωτικό τελευταίας γενιάς,
1: ναι,
8: το οποίο όμως συμβάλλει καθοριστικά στη μικροβιακή αντοχή. Κατάλαβες.
1: Ναι, μάλιστα.
8: Είναι τα πιο ισχυρά αντιβιωτικά οι κοιναλώνες που είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά, όπως μας είπανε, ενώ οι πρώτες κίνηση είναι η αμοξικυλίνη, το αμοξίλ,
1: ναι,
8: οι κεφαλοσπορίνες και άλλα. Πού έχουμε τις περισσότερες καταναλώσεις και συνταγογραφήσεις αντιβιωτικών.
1: Ναι.
8: Είναι κυρίως σε νησιά. Η Λευκάδα, το Ηράκλειο, τα Χανιά στην Κρήτη, η Ζάκυνθος, οι Κυκλάδες, η Κόρινθος και φυσικά με 120-170 κουτιά αντιβιωτικών ανά χίλιους κατοίκους το χρόνο.
1: Το λόγο το ξέρουμε, Βασίλη.
8: Εγώ υποθέτω ότι τις μικρές κοινωνίες που είναι γνωστός ο γιατρός γράφονται πιο εύκολα, συνταγραφούνται πιο εύκολα τα αντιβιωτικά.
1: Εγώ πάλι υποθέτω, επειδή ακριβώς είναι μικρές κοινωνίες και επειδή υπάρχουν πολλές ελλείψεις στον ιατρικό κλάδο, σε κέντρα υγείας κτλ., πιθανολογώ ότι πολλοί ζητούν να έχουν κάποιες αντιβιώσεις μαζί τους. Όμοι γέννητο συμβεί κάτι αν είσαι σε ένα απομακρυσμένο νησί.
8: Μας το είπανε και αυτό, στην συνέντευξη τύπου.
1: Δηλαδή όταν βλέπεις τα στοιχεία και βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν μικρά νησιά κτλ. Και εκεί υπάρχει αυξημένη συνταγογράφηση, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ανάγκη να αισθάνονται και μία ασφάλεια. Αφού μπορεί
8: αυτό
1: σε κάποιες περιπτώσεις.
8: Είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα τις περιοχές που λες εσύ.
1: Ακριβώς.
8: Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Αμερική, που ο γιατρός συνταγογραφεί και την ποσότητα,
1: ναι,
8: εδώ παίρνουμε κουτιά. Με αποτέλεσμα, όταν τελειώνει η θεραπεία, το κουτί να το αποθηκεύουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Λοιπόν, μέτρα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου ετοιμάζεται να πάρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι μέτρα ακριβώς εξετάζει, θα μας πει η Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr που έχει έρθει.

0: Ακολουθώντας το μοντέλο της Κύπρου, εξετάζεται η εφαρμογή μιας στοχευμένης δράσης με οικονομικό κίνητρο στους ψαράδες που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστροφές στα αλλιευτικά τους εργαλεία και σημαντικές απώλειες εισοδήματος εξαιτίας του λαγοκέφαλου.
1: Φαντάζομαι όμως, Ελισάβετ, θα είναι αρκετά δύσκολο να ψαρευτεί ο λαγοκέφαλος, δεδομένου το γεγονότος ότι τα κοφτερά του δόντια καταστρέφουν τα δίχτυα των αλλιέων.
0: Είναι άκρος επικίνδυνο, έτσι.
1: Αλλά
0: και να
1: βέβαια,
0: σου πω,
1: επειδή υπάρχει και οικονομικό κίνητρο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα έχει ανταπόκριση.
0: Ακριβώς. Και να σου πω, Έρη, πως αυτό το είδος ψαριού που μας ήρθε από τον Ινδικό και Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό δεν έχει φυσικό θηρευτή στη Μεσόγειο. Καθώς η επικήρυξη στην Κύπρο δεν έχει πετύχει οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντιμετωπίζει το ζήτημα ως σύνθετο περιβαλλοντικό, παραγωγικό και υγειονομικό πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν και το Υπουργείο προσανατολίζεται στο να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης με βάση την περίοδο αναπαραγωγής και στα σημεία που συγκεντρώνονται τα ψάρια, ναι, ώστε να μετριαστεί η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στοχευμένη εξαλίευση μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό του αναπαραγωγικού αποθέματος και στην ανακούφιση των αλλιέων από τις ζημιές που προκαλεί το είδος. Δεν παρουσιάζεται όμως ως μαγική ή οριστική λύση.
1: Μάλιστα.
0: Απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο δράσης, μία επιστημονική παρακολούθηση του πληθυσμού, καταγραφή των συλλήψεων, εντοπισμό των περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται το είδος και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων ιχνηλασιμότητας. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Δαρσινού θα δούμε τι έγινε στο Βόλο, όπου εκεί κάποιοι απέσπασαν 370.000 ευρώ από έναν 13χρονο. Τι συνέβη, Σπύρο? Καλό μεσημέρι.
2: Έρη, καλό μεσημέρι. Αν μου επιτρέπεις, έχουμε μια έκτακτη ενημέρωση αναφορικά με ένα περιστατικό που έχει συμβεί στα Χανιά πριν από λίγα λεπτά.
1: Ναι, ναι.
2: Ειδοποιηθήκαμε από το λιμενικό πως στις 2.30 ώρα εξαφανίστηκε ένας ανήλικος, ένας ενδεχόμενο ένα παιδί τουριστών, το οποίο έκανε μπάνιο στην παραλία Κλαδισσού στα Χανιά, ακριβώς δίπλα από την πόλη των Χανίων. Το παιδί εξαφανίστηκε από τα μάτια των γονέων του σε ανύποπτο χρόνο και αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν ότι δεν εντοπίζεται, κάλεσαν το λιμενικό που επιστράτευσε δύο πλωτά σκάφη, όπως και ένα σκάφος της Frontex που επιστρατεύτηκε προκειμένου να βρουν το νεαρό παιδί. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα μόλις ενημερωθήκαμε από το λιμενικό πως το παιδί εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ναυαγοσώστες,
1: ναι,
2: και αναμένεται να μεταφερθεί με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων. Ελπίζουμε να καταφέρουν οι γιατροί να το επαναφέρουν στις αισθήσεις του. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Να δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η ιστορία.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση του Βόλου, είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη υπόθεση υπό την έννοια...
1: Καταρχάς είναι τεράστιο το ποσό.
2: Είναι, ναι, 370.000 ευρώ επίσης σε ένα σπίτι, πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και μετά μπόρεσε με κάποιο τρόπο να τα διαχειριστεί και ένας 13χρονος.
2: Αυτό ακριβώς. Είχαμε ένα 13χρονο παιδί το οποίο είχε προμηθευτεί από κάποιον βεγγαλικά για τα γενέθλιά του πριν από δύο περίπου μήνες.
1: Ναι.
2: Ένας συνομήλικός του περίπου του ζήτησε κάποια από αυτά τα ευαγγελικά. Όταν όμως πέρασαν λίγες ημέρες, ο ίδιος ανήλικος επέστρεψε στον 13χρονο λέγοντάς του ότι είχε δώσει αυτά τα ευαγγελικά σε έναν φίλο του 34χρονο, ο οποίος και συνελήφθη από την αστυνομία. Δήθεν συνελήφθη από την αστυνομία για τα ευαγγελικά.
1: Ναι.
2: Και με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς του ότι αν δεν μας δώσει κάποια χρήματα και αυτά θα κατηγορηθείς και εσύ, δώσε μας χρήματα, βρες χρήματα για να τον υπερασπιστούμε με δικηγόρο. Τώρα μιλάμε για ανήλικα παιδιά έτσι όλα αυτά.
1: Πρώτη γυμνασίου 13 χρονών. Ναι.
2: Ναι. Λέει θα βρεις και εσύ τον πελά σου και εσύ και η οικογένειά σου, γιατί είναι σαν να έχεις δώσει εσύ τα βεγγαλικά στο 34χρονο.
1: Μάλιστα.
2: Το παιδί μέσα σε ένα διάστημα 1,5 μήνα έδωσε τμηματικά λοιπόν 370.000 ευρώ.
1: Άρα είχε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των γονιών του.
2: Όχι. Είχε πρόσβαση τα μετρητά που υπήρχαν στο σπίτι. Το σπίτι ανήκει σε μια επιχειρηματική οικογένεια, μεγάλης

0: εμβέλειας, μεγάλους βεληνικούς. Έχουν αρκετές επιχειρήσεις τόσο στο Βόλο όσο και σε υπόλοιπες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Οπότε ήταν εύκολο για την οικογένεια να υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Όταν λοιπόν ανακάλυψαν οι γονείς ότι έλειπαν αυτά τα χρήματα, ναι, ευτυχώς για τον 13χρονο μαρτύρησε απευθείας το τι είχε συμβεί. Εντοπίστηκε λοιπόν ο 34χρονος, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από αυτήν την ιστορία, ναι, έχει συλληφθεί, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί δύο από τους νεαρούς, γιατί συνολικά είναι τέσσερα τα παιδιά που εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία. Έχουν ταυτοποιηθεί ένας 17χρονος και ένας 15χρονος και αναζητούνται δύο 14χρονοι και ένας 14χρονος και ένας 13χρονος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece θα δούμε τι εικόνα θα έχουμε σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο, εάν αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα μπορούμε να απολαύσουμε ένα μπάνιο καλοκαιρινό. Γεια σας κύριε Σταματάκη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Σίγουρα θα μπορέσουμε να απολαύσουμε ένα μπάνιο καλοκαιρινό, απλά όσοι κινηθούν στο Αιγαίο και στις ανατολικές περιοχές του Αιγαίου, δηλαδή ανατολικές περιοχές παραλίες της Εύβοιας, Κυκλάδες, το Δεκάνησα, λόγω των θυελωδών βοριάδων, που το σκάνουν τα 7 και τοπικά και τα 8 μποφόρ, θα είναι δύσκολη λίγο η κατάσταση με το θέμα της, του μπάνιου. Γενικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα από θέμα φαινομένων, δεν θα έχουμε φαινόμενα. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ μέχρι την Δευτέρα. Mm-hmm. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν εξαιρέσουμε σε κάποιες ορεινές ζώνες της Πίνδου προς τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, που θα έχουμε τοπικές μπόρες το Σάββατο μόνο κυρίως τις μεσημεριανές ώρες 1 με 4. Την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν φαίνονται καλύτερες και συνθήκες, αλλά το Μελτέμι συνεχίζει ενισχυμένο στο Αιγαίο, το οποίο θα ταλαιπωρήσει και λίγο τους ταξιδιώτες, το ταξιδεύουν στους Κυκλάδες.
1: Τώρα κύριε Σταματάκη, βλέπουμε ότι στις βόρειες χώρες έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και πάλι ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα υπάρχει πιθανότητα να έρθει και προς τα δικά μας τα μέρη?
2: Μέχρι 2 Ιουλίου δεν υπάρχει καμία επώνυα και καύσωνα στη χώρα μας.
1: Τέλεια.
2: Μέχρι 2 Ιουλίου θα πάμε σε φυσιολογικές θερμοκρασίες την εποχή. Δόξα τω Θεώ, φέτος ο Ιούνιος, δηλαδή το 1 τρίτο του καλοκαιριού, φεύγει χωρίς ακραίες καταστάσεις από θέμα θερμοκρασιών. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και φυσικά σε μια ανάπτυξη ξηρασίας και πυρκαγιάς στη χώρα μας. Και ευελπιστούμε να συνεχίσει έτσι και το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάντως μέχρι τις 10 Ιουλίου δεν διαφαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
1: Πολύ, πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece. Πάμε λοιπόν στον Αλέξανδρο Χριστάκο. Έχουμε εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Τα σερβικά δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν και μιλούν για τον Ομπράντοβιτς και ότι έρχεται να υπογράψει με την ΚΑΕ. Τι γίνεται, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι. Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Η τελευταία εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρει ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι στην Αθήνα.
1: Ναι.
3: Ήρθε λοιπόν για να μιλήσει από κοντά με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες που έχουν απομείνει. Όπου όπως όλα δείχνουν και λένε και όσοι γνωρίζουν καλά το θέμα, οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια, όπως καταλαβαίνεις. Είναι μια τεράστια επιστροφή στον Παναθηναϊκό Άκτρο, μετά από 13 χρόνια λοιπόν, ένας εμβληματικός προπονητής πιθανότατα θα καθίσει ξανά στον πάγκο της ομάδας.
1: Με τον Ολυμπιακό τι έχουμε τώρα? Έχουμε την απόκτηση Καντιού?
3: Με τον Ολυμπιακό όχι, έχουμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Παύλο Μαφαίο.
1: Ah.
3: Παύλο Μαφαίο λοιπόν, 28χρονος δεξιός μπακ, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τους Δόλευκους και είναι πολύ σωστό αυτό που είπες. Συζητούν για να ολοκληρώσουν και τη μεταγραφή του Καντιού. Έχουν κάνει μια νέα προσφορά στην Λοριάν και περιμένουν την απάντησή της, η οποία λέγεται ότι θα είναι θετική, επειδή οι Ζόλφοι έχουν ανεβάσει και την προσφορά τους σε συγκεκριμένη γαλλική ομάδα για να τον αποκτήσουν. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλά έρη, τα οποία έχουν βγει επίσης τελευταία. Καταλαβαίνει, γίνεται ένας χαμός τελευταίες ώρες.
1: Ο Ετιέν Καμαρά είναι εδώ στην Αθήνα.
3: Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Λοιπόν, ο Ετιέν Καμαρά είναι στην Αθήνα, πέρασε τις εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις που είναι απαραίτητες πριν ολοκληρωθεί μία μεταγραφή. Και αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους πράσινους. Είναι ένας χάς τον οποίο τον ήθελαν πάρα πολύ, τον οποίο ήθελε πάρα πολύ και ο νέος πολιτής, ο Γιάκοπ Νίσου. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του. Έτσι, από τις μεγάλες ομάδες, η μοναδική που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του. Και επίσης οι πράσινοι έχουν προχωρήσει πολύ τις συζητήσεις με τον Στεφάν Τεφρά. Είναι 34 ετών, Ολλανδός σχετικός αμυντικός, για τον οποίο υπήρξαν σενάριο όπως είχε ασχοληθεί και ο Ολυμπιακός πριν από 20 μέρες. Ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε το τελευταίο διάστημα και δείχνει ότι είναι πολλά. Έχει πολύ κοντά.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό δύο αγρινιώτες μετά από καταγγελία 32χρονης, αφέθηκε ελεύθερος ο ένας. Χωρίς τη συμβίωση δεξιάς και κέντρου σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία, ανέφερε από το Αγρίνιο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης. Συνάντηση Παπαναστασίου Σπανάκη στο Δημαρχείο Αγρινίου με τα έργα υποδομής να είναι στο τραπέζι εν αναμονή ανακοινώσεων. Επίσκεψη Κικίλια στο Μεσολόγγι, μελέτη ανάπλασης του λιμένατου παρέδωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος. Συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Τελετών Κηδιών με τον Κώστα Καραγκούνη, επιτάπητος η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μια έκτακτη κοινή αγροτική πολιτική για τα λειτουργικά ζητά, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Ηλικιωμένος σε απόγνωση, έβαλε βάρος στο σώμα του για να πνιγεί στην πλάση της Πάτρας. Ο Τραϊανός Δέλλας κάνει σχέδια για εκκλησάκι στο Ευηνοχώρι στη μνήμη της γογός Μαστροκώστα. Ο Κώστας Κοκκινάκης, νέος προπονητής του Πανετολικού στη Water Polo League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

στο κόσμο το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο.

0: γουστάρω να... Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό δύο αγριμιώτες μετά από καταγγελία 32χρονης, αφέθηκε ελεύθερος ο ένας. Χωρίς τη συμβίωση δεξιάς και κέντρου σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία, ανέφερε από το Αγρίνιο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης. Συνάντηση Παπαναστασίου Σπανάκη στο Δημαρχείο Αγρινίου με τα έργα υποδομής να είναι στο τραπέζι εν αναμονή ανακοινώσεων. Επίσκεψη Κικίλια στο Μεσολόγγι, μελέτη ανάπλασης του λιμένατου παρέδωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος. Συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Τελετών Κηδιών με τον Κώστα Καραγκούνη, επιτάπητος η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μια έκτακτη κοινή αγροτική πολιτική για τα λειτουργικά ζητά, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Ηλικιωμένος σε απόγνωση, έβαλε βάρος στο σώμα του για να πνιγεί στην πλάση της Πάτρας. Ο Τραϊανός Δέλλας κάνει σχέδια για εκκλησάκι στο Ευηνοχώρι στη μνήμη της γογός Μαστροκώστα. Ο Κώστας Κοκκινάκης, νέος προπονητής του Πανετολικού στη Water Polo League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 32 558.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό δύο αγρινιώτες μετά από καταγγελία 32χρονης, αφέθηκε ελεύθερος ο ένας. Χωρίς τη συμβίωση δεξιάς και κέντρου σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία, ανέφερε από το αγρίνιο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης. Συνάντηση Παπαναστασίου Σπανάκη στο Δημαρχείο Αγρινίου με τα έργα υποδομής να είναι στο τραπέζι εν αναμονή ανακοινώσεων. Επίσκεψη Κικίλια στο Μεσολόγγι, μελέτη ανάπλασης του λιμένατου παρέδωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος. Συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Τελετών Κηδιών με τον Κώστα Καραγκούνη, επιτάπητος η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μια έκτακτη κοινή αγροτική πολιτική για τα λειτουργικά ζητά, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Ηλικιωμένος σε απόγνωση, έβαλε βάρος στο σώμα του για να πνιγεί στην πλάση της Πάτρας. Ο Τραϊανός Δέλας κάνει σχέδια για εκκλησάκι στο Ευηνοχώρι στη μνήμη της γογός Μαστροκώστα. Ο Κώστας Κοκκινάκης, νέος προπονητής του Πανετολικού στη Water Polo League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει

0: ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
0: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό δύο αγρινιώτες μετά από καταγγελία 32χρονης, αφέθηκε ελεύθερος ο ένας. Χωρίς τη συμβίωση δεξιάς και κέντρου σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία, ανέφερε από το αγρίνιο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης. Συνάντηση Παπαναστασίου Σπανάκη στο Δημαρχείο Αγρινίου με τα έργα υποδομής να είναι στο τραπέζι εν αναμονή ανακοινώσεων. Επίσκεψη Κικίλια στο Μεσολόγγι, μελέτη ανάπλασης του λιμένατου παρέδωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος. Συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Τελετών Κηδιών με τον Κώστα Καραγκούνη, επιτάπητος η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μια έκτακτη κοινή αγροτική πολιτική για τα λειτουργικά ζητά, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Ηλικιωμένος σε απόγνωση, έβαλε βάρος στο σώμα του για να πνιγεί στην πλάση της Πάτρας. Ο Τραϊανός Δέλλας κάνει σχέδια για εκκλησάκι στο Ευηνοχώρι στη μνήμη της γογός Μαστροκώστα. Ο Κώστας Κοκκινάκης, νέος προπονητής του Πανετολικού στη Water Polo League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Βασιλοπούλα. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό δύο αγριμιώτες μετά από καταγγελία 32χρονης, αφέθηκε ελεύθερος ο ένας. Χωρίς τη συμβίωση δεξιάς και κέντρου σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία, ανέφερε από το Αγρίνιο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης. Συνάντηση Παπαναστασίου Σπανάκη στο Δημαρχείο Αγρινίου με τα έργα υποδομής να είναι στο τραπέζι εν αναμονή ανακοινώσεων. Επίσκεψη Κικίλια στο Μεσολόγγι, μελέτη ανάπλασης του λιμένατου παρέδωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος. Συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Τελετών Κηδιών με τον Κώστα Καραγκούνη, επιτάπητος η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μία έκτακτη κοινή αγροτική πολιτική για τα λειτουργικά ζητά, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Ηλικιωμένος σε απόγνωση, έβαλε βάρος στο σώμα του για να πνιγεί στην πλάση της Πάτρας. Ο Τραϊανός Δέλλας κάνει σχέδια για εκκλησάκι στο Ευηνοχώρι στη μνήμη της γογός Μαστροκώστα. Ο Κώστας Κοκκινάκης, νέος προπονητής του Πανετολικού στη Water Polo League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χάνεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε μες

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό δύο αγρινιώτες μετά από καταγγελία 32χρονης, αφέθηκε ελεύθερος ο ένας. Χωρίς τη συμβίωση δεξιάς και κέντρου σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία, ανέφερε από το αγρίνιο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης. Συνάντηση Παπαναστασίου Σπανάκη στο Δημαρχείο Αγρινίου με τα έργα υποδομής να είναι στο τραπέζι εν αναμονή ανακοινώσεων. Επίσκεψη Κικίλια στο Μεσολόγγι, μελέτη ανάπλασης του λιμένατου παρέδωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος. Συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Τελετών Κηδιών με τον Κώστα Καραγκούνη, επικάπητος σε ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μια έκτακτη κοινή αγροτική πολιτική για τα λειτουργικά ζητά, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Ηλικιωμένος σε απόγνωση, έβαλε βάρος στο σώμα του για να πνιγεί στην πλάση της Πάτρας. Ο Τραϊανός Δέλλας κάνει σχέδια για εκκλησάκι στο Ευηνοχώρι στη μνήμη της γογός Μαστροκώστα. Ο Κώστας Κοκκινάκης, νέος προπονητής του Πανετολικού στη Water Polo League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους.

0: γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό δύο αγρινιώτες μετά από καταγγελία 32χρονης, αφέθηκε ελεύθερος ο ένας. Χωρίς τη συμβίωση δεξιάς και κέντρου σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία, ανέφερε από το αγρίνιο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης. Συνάντηση Παπαναστασίου Σπανάκη στο Δημαρχείο Αγρινίου με τα έργα υποδομής να είναι στο τραπέζι εν αναμονή ανακοινώσεων. Επίσκεψη Κικίλια στο Μεσολόγγι, μελέτη ανάπλασης του λιμένατου παρέδωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος. Συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Τελετών Κηδιών με τον Κώστα Καραγκούνη, επιτάπητος η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μια έκτακτη κοινή αγροτική πολιτική για τα λειτουργικά ζητά, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Ηλικιωμένος σε απόγνωση, έβαλε βάρος στο σώμα του για να πνιγεί στην πλάση της Πάτρας. Ο Τραϊανός Δέλας κάνει σχέδια για εκκλησάκι στο Ευηνοχώρι στη μνήμη της γογός Μαστροκώστα. Ο Κώστας Κοκκινάκης, νέος προπονητής του Πανετολικού στη Water Polo League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες

0: Τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι.
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκα παιδιά.
2: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό δύο αγρινιώτες μετά από καταγγελία 32χρονης, αφέθηκε ελεύθερος ο ένας. Χωρίς τη συμβίωση δεξιάς και κέντρου σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία, ανέφερε από το Αγρίνιο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης. Συνάντηση Παπαναστασίου Σπανάκη στο Δημαρχείο Αγρινίου με τα έργα υποδομής να είναι στο τραπέζι εν αναμονή ανακοινώσεων. Επίσκεψη Κικίλια στο Μεσολόγγι, μελέτη ανάπλασης του λιμένατου παρέδωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος. Συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Τελετών και Ιδιών με τον Κώστα Καραγκούνη, επιτάπητος η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μια έκτακτη κοινή αγροτική πολιτική για τα λειτουργικά ζητά, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Ηλικιωμένος σε απόγνωση, έβαλε βάρος στο σώμα του για να πνιγεί στην πλάση της Πάτρας. Ο Τραϊανός Δέλας κάνει σχέδια για εκκλησάκι στο Ευηνοχώρι στη μνήμη της γογός Μαστροκώστα. Ο Κώστας Κοκκινάκης, νέος προπονητής του Πανετολικού στη Water Polo League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!

0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
3: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
3: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
3: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
3: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
4: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό δύο αγριμιώτες μετά από καταγγελία 32χρονης, αφέθηκε ελεύθερος ο ένας. Χωρίς τη συμβίωση δεξιάς και κέντρου σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία, ανέφερε από το αγρίνιο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης. Συνάντηση Παπαναστασίου Σπανάκη στο Δημαρχείο Αγρινίου με τα έργα υποδομής να είναι στο τραπέζι εν αναμονή ανακοινώσεων. Επίσκεψη Κικίλια στο Μεσολόγγι, μελέτη ανάπλασης του λιμένατου παρέδωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος. Συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Τελετών Κηδιών με τον Κώστα Καραγκούνη, επιτάπητος η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μία έκτακτη κοινή αγροτική πολιτική για τα λειτουργικά ζητά, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Ηλικιωμένος σε απόγνωση, έβαλε βάρος στο σώμα του για να πνιγεί στην πλάση της Πάτρας. Ο Τραϊανός Δέλλας κάνει σχέδια για εκκλησάκι στο Ευηνοχώρι στη μνήμη της γογός μας Τροκώστα. Ο Κώστας Κοκκινάκης, νέος προπονητής του Πανετολικού στη Water Polo League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Την πόρτα ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.